0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι μικρόφωνο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 6, πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννου, Θοδωρής Νοβακάρης. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου. Σήμερα λοιπόν Τρίτη γιορτάζει ο Γαμέμνων, γιορτάζει ο Μέμνων και η Μνημνία. Ο Πατρίκιος και η Πατρικία γιορτάζουν σήμερα Τρίτη. Και έχουμε και τις παγκόσμιες μέρες πάντα. Και αυτές τις μέρες έχουμε και πλούσιο πρόγραμμα κάθε μέρα. Έχουμε...
1: Το Μάιο τον έχουν, ναι. Τον έχουν γεμίσει το Μάιο.
0: Έχουμε ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ημέρα περηφάνειας των άφυλων ατόμων. Παγκόσμια μέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Παγκόσμια μέρα οικογενειακού γιατρού. Και έχουμε και παγκόσμια μέρα ευγενούς άμυλας. Να, άφησα το ευγενές.
1: Ναι, ναι.
0: Άφησα το ευγενές για το τέλος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οπότε.
1: Μας υποχρέωσε. Ναι.
0: Έτσι λοιπόν. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 πρωινό Πέπερ. Τάκης Γιάννουσος και Θοδωρής Νοβακάρης.
2: Hey, this is JJ Juliusson from Kaleo and you're listening to Pepper at 96.6.
3: Won't father tell me.

0: Τρίτη σήμερα λοιπόν, εδώ στον Πέπερ 96,6. Καλημέρα και πάλι Πέπερς, λίγο πριν τις 6.30. Και θα έχετε προσέξει, εγώ το έχω προσέξει πάρα πολύ. Σε μένα σημαίνει πάρα πολύ να ξεχνάς ονόματα για κάτι που είσαι σίγουρος, ας πούμε για κάποιον. Τον βλέπεις, κάτι σου λέει, κάπου τον έχω δει κτλ. Αλλά δεν μπορείς να θυμηθείς με τίποτα το όνομά του. Φυσικά το ψάξανε και αυτό οι επιστήμονες, γιατροί και επιστήμονες, σε πολύ κόσμο να δούνε με πειράματα τι είναι αυτό που μας κάνει να ξεχνάμε τα ονόματα. Όλοι νομίζαμε ότι δεν τα πάω καλά με το μυαλό μου, ότι είναι θέμα συγκέντρωσης, ότι δεν συγκεντρώνομαι καλά και την ώρα που μου συστήθηκε δεν πρόσεχα κτλ. Λοιπόν, το κουμπί είναι αλλού. Είναι ότι όσα πειράματα και αν έκαναν, περίπου έκαναν ένα πείραμα σε 1.700 άτομα, τους έδωσαν ανθρώπους, πρόσωπα και ονόματα. Είτε σε εικόνες, είτε φυσικά. Με τα φυσικά πρόσωπα το θέμα ήταν εντονότερο. Όσα περισσότερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχει κάποιος, τόσο πιο εύκολα θυμόμαστε το όνομά του. Αυτό έβγαλε η έρευνα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κάτι που σου κάνει, ξέρεις, κλικ πάνω στο πρόσωπό του, έχεις πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να θυμηθείς το όνομά του. Αν ένα πρόσωπο είναι mainstream, ό,τι όνομα και αν έχει, όσο προσοχή και να δώσεις, έχεις πολύ μεγάλες πιθανότητες να το ξεχάσεις. Οπότε, μην ρίχνετε ευθύνη στον εαυτό σας ότι τα έχω χάσει, αρχίζω και ξεχνάω πολύ πιο εύκολα, δεν μου μένει τίποτα, δεν κρατάω μνήμη. Επίσης, είναι θέμα χαρακτηριστικών.
1: Είναι ένα θέμα το ότι όταν γνωρίζεις κάποιον και σου λέει το όνομά του, αν εκείνη την ώρα είσαι αφηρημένος και ξεχνάς το όνομά του, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το
0: ανακαλέσεις.
1: Ειδικά το χειρότερο είναι όταν είσαι με κάποιον άλλο και θες να συστήσεις κάποιον. Σε κάποιον ο οποίος δεν θυμάσαι το όνομά του.
0: Ναι.
1: Κτλ. Οπότε υπάρχει σύσταση μεταξύ των δύο και λέει, ξέρω εγώ, η γυναίκα σου, εγώ η Γεωργία, ας πούμε, και λέω, εγώ ο Κώστας.
0: Ναι.
1: Α, λέω, δεν γνωρίζεστε.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Δεν σας έχω γνωρίσει το παρελθόν.
0: Αυτό είναι ωραίο. Ναι.
1: Οπότε μετά θυμάμαι ότι το λένε Κώστα.
0: Ναι. Συστήνεσαι εσύ το γνωστό. Αν είμαστε τρεις, αν είμαι εγώ, εσύ και έρχεται ο άλλος που δεν θυμάμαι το όνομά του, θα του πω εγώ γρήγορα.
1: Γιατί εγώ δεν τον ξέρω τον άλλον.
0: Ναι, όχι, γι' αυτό θα πω εγώ γρήγορα. Α, γεια. Θοδωρή, μα μακάρι που κάνουμε. Οπότε αναγκαστικά θα πει άλλο το όνομά του. Α, ναι, Κώστα.
1: Σκέψε, ρε παιδί μου, τον άλλον να νομίζω ότι τον ξέρει.
0: Καλά, εκεί
1: και είμαι. Να πρέπει να συστήσεις κάποιον δικό σου άνθρωπο.
0: Μπέρδε,
1: τι θα πεις, εκεί πέρα είναι μεγάλο ζήτημα. Μου έχει συμβεί δηλαδή.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clowns, Τετάρτη 27 Μαΐου στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Add some Lana Del Rey to your life.

0: Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν από τις 7, πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννης Θοδωρής Νοβακάρης, κάθε μέρα 6 με 10, έτσι λοιπόν σήμερα και σήμερα 19 Μαΐου, ημέρα Τρίτη. Όπως είπαμε, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ευγενούς Άμυλας, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου και στόχο έχει να προωθήσει το πνεύμα της φιλίας, της αλληλεγγύης, ανεκτικότητας και της μη διάκρισης στον αθλητισμό. Στην αρχή ήταν Σεπτέμβριο, μετά το πήγαινα 19 Μαΐου, όταν μπήκε σε καλεντάρι με τις διεθνείς ημέρες του ΟΗΕ, δηλαδή ο ΟΗΕ την έχει ξεκινήσει αυτή την ημέρα. Η ευγενής άμυλα είναι πιο πολύ, την ξέρουμε για το στο εφ αγωνίζεστε, δηλαδή ας πούμε η πρακτική να δείχνει κανείς σεβασμό, ειλικρίνεια, κυριότητα στον αθλητισμό, στον ανταγωνισμό, δηλαδή να το εκφράσουμε για, με ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ, είναι ένας παίκτης μιας ομάδας ο οποίος τραυματίζεται, η άλλη ομάδα, ξέρω εγώ, πετάει την μπάλα έξω για να μπορέσουν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες, ναι. Ή αν ξέρω εγώ σε άλλες περιπτώσεις δείχνει την ευγενή άμυλα. Βέβαια υπάρχει και σε άλλους τομείς της ζωής, δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο, το fair play είναι που λέμε στο ποδόσφαιρο. Στην ευγενή άμυλα είναι σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Είναι και ένα δείγμα ενσυναίσθησης. Τώρα που μιλάμε για το.
1: Συγγνώμη, το fair play έχει περάσει και στην καθομιλουμένη. Δεν είναι πια αθλητικός όρος. Ναι. Έχει περάσει και αυτό. Γιατί ναι, μέσα στη ζωή, ας πούμε.
0: Πιο πολύ, ειδικά οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα ποδόσφαιρα κτλ. Ειδικά με το ποδόσφαιρο. Θυμάμαι μια φάση όπου είναι από ελληνικό πρωτάθλημα, νομίζω, όχι πρώτη εθνική, όπου γίνεται σε ένα σημείο, τραυματίζεται κάποιο, σταματάνε οι παίκτες και είναι ένας που έχει την μπάλα την αντίπαλη ομάδα και πηγαίνει και βάζει γκολ.
1: Το
0: γκολ κατακυρώνεται κανονικά.
1: Όλο το fair play.
0: Και μετά τι έγινε. Μετά οι παίκτες της ομάδας που έφαγε τον γκολ άρχισαν να τον παίρνουν στο κυνήγι τον παίκτη που έβαλε τον γκολ. Επειδή δεν τήρησε το fair play. Τυπικά αυτό, τυπικά εντάξει, είναι ok. Αλλά έπρεπε να τηρήσει το fair play, επειδή μα σταματήσει.
1: Εγώ νόμιζα πως τον κυνήγησαν και οι ίδιοι, και οι δικοί του.
0: Οι δικοί του βάλαν τον γκολ, τον κυνήγησαν.
1: Θέλω να πω, παιδί μου, ότι ρε φίλε, δηλαδή κάποιο από εκεί θα την είχε την συνέστηση να του πει τι κάνει. Υποτίθεται
0: ότι οι άλλοι τον κυνήγησαν γιατί είχαν σταματήσει, ρε παιδί μου. Οι άλλοι είχαν σταματήσει, δεν παίζανε. Και όλο πήγε μόνο του πέρασε. Μόνο του είναι και βαρύ γκολ. Ακόμα και το νοτοφύλλο και σταματήσει.
1: Ναι, εντάξει, ρε. Σε αυτέ τι περιπτώσει θα του δει. Κυριολεκτικά σηκώνει τα χέρια. Και τρώει γκολ.
0: Εντάξει. Και ο προπονητή θυμάμαι το έχει βάλει. Το να του βάλει κατσάδα.
1: Παρατήρησε.
0: Πήγα να βάλω από άλλη λέξη, αλλά τέλο πάντων.
2: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr. Pepper 96 και 6.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Καλημέρα, Peppers. Και πάλι εδώ στο πρωινό Pepper από τις 6 μαζί μέχρι τις 10. Θοδωρής Μπακάρης, Στάκης Γιαννόζος. Ξεκινάμε τη μέρα μαζί μέχρι να στανιάρει εκεί γύρω στις 10, να πάρουμε μπρος όλοι, να ξυπνήσουν και οι τελευταίοι που ξυπνούν για να πάνε στις δουλειές τους αργότερα. Οι πρωινοί έχουν ήδη ξυπνήσει. Και εμείς θα είμαστε εδώ πέρα λοιπόν. 6 με 10 κάθε πρωί, είναι 4 λεπτά μετά τις 7. Σε μία εβδομάδα με ψηλές και κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Ωραία, δηλαδή όσον αφορά τη θερμοκρασία δεν δείχνει ο καιρός να κάνει τίποτα σκαμπανεβάσματα. Σκαμπανεβάσματα δείχνει όσον αφορά τον ήλιο, τα σύννεφα και τις βροχές. Δηλαδή μέχρι και την Κυριακή δείχνει κάθε μέρα να ρίχνει μια βροχή από Τετάρτη και μετά. Δηλαδή αύριο Τετάρτη, σήμερα το πάει καλά ο καιρός. Λέει ότι θα έχει 26, λέμε πάντα λέει, γιατί ο καιρός κάνει τούμπες ό,τι θέλει. Αύριο μια βροχούλα το πρωί, γύρω στις τα ξημερώματα. Μόνο αυτή. Την Πέμπτη μια βροχούλα το βράδυ. Την Παρασκευή καλή βροχή το βράδυ. Το Σάββατο ζόρικη βροχή όλη τη μέρα και το απόγευμα και μετά καταιγίδα.
1: Το Σάββατο μάλιστα
0: και
1: έχει.
0: Και την Κυριακή μετά
1: το Σάββατο έχει
0: με βροχούλα.
1: Η πτώση θερμοκρασίας εκεί από τα 28 και τα 27, 29 πάει στα 23. 24 θα έχει μία πτώση 4 βαθμούς και τη βροχή. Δηλαδή το Σάββατο λέει, θα είναι χαλασμένος ο καιρός, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις τις σημερινές που είμαστε ακόμα την Τρίτη. Επομένως, πολλές φορές αλλάζουν οι προβλέψεις, προς το καλύτερο δηλαδή. Πάντα οι προβλέψεις είναι πιο έτσι προς το χειρότερο. Λοιπόν, ο Αγαμέμνον, ο Μέμνον, η Μεμνία, Πατρίκιος, Πατρικία γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα λοιπόν 19 Μαΐου. Έχει αρκετές μέρες παγκόσμιες. Παγκόσμια μέρα υγιεινούς άμυλας, οικογενειακού γιατρού, υπερηφάνεια των άφιλων ατόμων. Η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία του Ελληνίου του Πόντου είναι πιο σημαντική.
0: Αυτή είναι η πιο σημαντική,
1: μέρα της, η πιο σημαντική γιορτή, η μέρα μνήμης της ημέρας. Έχεις κάτι άλλο?
0: Όχι, άλλο από μέρες τέτοιες δεν έχει. Ναι, αυτές τις. Έχω και μία παγκόσμια ημέρα ειδοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Του εντέρου, μάλιστα.
1: Και είναι η μέρα του Μάλκομ Εξ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιορτάζουν σήμερα. Νομίζω η μέρα γέννησης είναι ή θανάτου, δεν ξέρω.
0: Του Μάλκομ
1: Εξ.
0: Είναι η μέρα γέννησης. Το 25.
1: Λοιπόν, έτσι, θα είμαστε μαζί λοιπόν μέχρι τις 10 εδώ πρωινό. Πέπερ, Τάκης Γιαννότσος και Θοδωρής Μπακάρης.

Όσοι είστε έξω και πάτε στο βενζινάδικο να βάλετε βενζίνη, βλέπετε κάθε μέρα ότι έχει άνοδο η τιμή της βενζίνης. Το 2,1 έχει ήδη εμφανιστεί στα βενζινάδικα εδώ και μερικές μέρες. Χθες πάντως η τιμή δηληστηρίου ήταν στο 1,59 περίπου. Πράγμα που σημαίνει ότι φτάνοντας, ας πούμε, στα βενζινάδικα θα είναι υψηλότερη, γύρω στο 2,1 και πέρα περίπου, 2,07. Κάπου εκεί πέρα πηγαίνει. Είναι και αυτό γιατί δεν φαίνεται κανένα στοιχείο ότι ο πόλεμος θα τελειώσει. Και μάλιστα μάθαμε χθες ότι ο Τραμπ ανέβαλε μια επίθεση κατά του Ιράν μετά από συνομιλίες με ηγέτες του Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που του ζήτησαν αναβολή, όχι για πολύ, για 2-3 μέρες, γιατί πίστευαν ότι ευπλησιάζουν συμφωνία με το Ιράν.

0: με τον πρόεδρο των Αμερικανών. Είναι και διάφορες οι από κάτω. Και υπάρχουν τα διάφορα αναμνηστικά δώρα. Λίγο πριν μπουν στο προεδρικό αεροπλάνο, οι Αμερικανοί πέταξαν στα σκουπίδια όλα τα δώρα και τα υλικά που έδωσαν οι Κινέζοι. Διαπιστευτήρια τύπου, καρφίτσες αντιπροσωπιών, διάφορα τηλέφωνα που τους δώσαν κτλ. Όλα τα πετάξανε. Και τους λέει τώρα αυτοί μπορούν να έχουν βάλει ένα κοριό μέσα, γιατί δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στους Κινέζους.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Δεν έμεινε τίποτα δηλαδή. Μάλιστα είχαν ένα ειδικό κάδο κοντά στις σκάλες του αεροσκάφους και είπαν ότι εντάξει, για λόγους ασφαλείας και αυτά όλα τα πετάξαμε. Όχι γιατί είναι πολύ πολύ.
1: Μην παρεξηγηθείτε, μην το πάρετε άσχημα.
0: Τίποτα λέει από την Αγγίνα δεν επιτρέπεται στο αεροπλάνο. Αυτό το μετέδωσε η Emily Goodwin, που είναι ανταποκρίτρια της New York Post. Και φεύγουμε, λέει, σύντομα για την Αμερική, γιατί φαντάζομαι και στους δημοσιογράφους τους αναγκάσανε. Τι, αγοράσετε κάτι, αναμνηστικό, πέταμα όλα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν μένει τίποτα. Φαντάζομαι έχουν τους λόγους τους, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Φαντάζομαι έχουν.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάσαι το.
1: Νομίζω ότι πήγαν προετοιμασμένοι με αυτό. Δεν το σκέφτηκαν εκεί. Ήταν ένα σχέδιο το οποίο.
0: Δεν θυμάσαι με το TikTok τι έγινε με το που βγήκε ο Τραμπ. Ήθελε να κλείσει το TikTok που είναι κινέζικο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έτσι τα πράγματα. Εντάξει. Οπότε μέρα με τη μέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα στη Μέση Ανατολή.
2: Pepper 96.6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τάκης και Μπούκης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
5: Τότε το

0: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
1: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
0: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Hola, señor Μάκης.
4: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή.

0: μονόδινο σήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Καθημερινά σου ψώνια στο masoutis.gr.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. /info/Noviverse.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

0: Σαββατοκύριακο που πέρασε, εκτός από την Eurovision και τους πανηγυρισμούς και όλο το πανηγύρι αυτό της Eurovision, όλη αυτή την εκδήλωση της Eurovision, είχαμε και μία άλλη γιορτή, μία μεγάλη φιέστα, τη φιέστα της ΑΕΚ, τη μεγάλη φιέστα της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Πολλά έχουν γραφτεί για εκείνη τη φιέστα.
1: Κυριακή.
0: Για όλο το Σαββατοκύριακο ότι είχαμε, τι γιορτές ζήσαμε. Οι καλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν θέλουν να δείξουν λίγο, ξέρεις, να το θίξουν λίγο, μιλούν για μια cult γιορτή, οριακά cult γιορτή. Οι πιο χαρτκορίλες μιλάνε για μια kids γιορτή, η οποία έχει τα πάντα, ακόμα και από Παναθηναϊκούς. Διαβάζω εδώ τον Δημήτρη Πολιτάκη, δηλωμένος Παναθηναϊκός, δηλωμένος ΑΕΚτζής και χαρούμενος φυσικά, λέει ότι ο ορισμός μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Νομίζω λέει ότι το ξεπέρασε αυτό στη γιορτή τη Φιέστας. Ήταν η πιο κάλτε γιορτή που έχει γίνει ποτέ. Ο πρόεδρος φυσικά καπέλωσε τους πάντες. Είχε τα πάντα αυτή η γιορτή. Από drone show με δικέφαλους, βασιλεύουσες πάνω από τον ουρανό της Φιλαδέλφειας, παιδικές χοροδίες, βιολίστρες να εκτελούν το My Way. Μέχρι κατέβηκαν, πώς το λένε, και κινηματογραφική τέτοια καταδρομής, που χάθηκε το κύπελο και ήταν αυτοκίνητο, ράλι και είχε το γήπεδο, το κύπελο μέσα, είχε ολόκληρη ιστορία.
1: Κοίταξε, και εμείς βέβαια, αν ήμασταν εκτζήτες, μπορεί να λέγαμε ότι ήταν πάρα πολύ ωραία. Καταλαβαίνετε.
0: Μα δηλαδή, ο Πολιτάκης εκτζήτης.
1: Εντάξει, ο Πολιτάκης έχει μια άλλη συνθήκη. Αν ρωτήσει εκτζήτες άλλους, λένε πανηγυρίζουν και τα λοιπά και χαίρονται πάρα πολύ γιατί φιέστα και περάσανε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ξέρεις τώρα, ανάλογα και με την ομάδα που είσαι. Οι άλλοι είναι παντελώς αδιάφοροι. Οι αγκτζίτες που ήταν και μέσα κιόλας, που πήγανε.
0: Ναι, αυτοί ήταν
1: και μέσα το γήπεδο. Το γήπεδο είχε περίπου 70.000 κόσμο.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: βέβαια, ήταν
1: η μισή που ήταν έξω και η μισή που ήταν μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω από αυτό που είδα, από πλάνα που είδα και τελικά.
1: Ναι, εντάξει,
0: από μια δική μας σκοπιά. Ναι, ήταν οριακά, ας πούμε. Κρατιότανε.
1: Εγώ πραγματικά από τη δική μου πλευρά δεν το πολύ κρίνω, ας πούμε. Εντάξει. Είναι ρε παιδί μου.
0: Τι να κρίνεις, εμένα μου αρέσει να κρίνω. Πάρα πολύ.
1: Όχι, δεν το πολύ κρίνω. Δεν είπα ότι δεν το πολυκρίνω όσο παδός άλλης ομάδας. Ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας, το τι του αρέσει. Δηλαδή, να το πω ότι ήταν κίτσα, άμα του αρέσει.
0: Ένα θέμα, αν δεις ένα.
1: Δεν μου φάνηκε κίτσα,
0: ένα έργο, οτιδήποτε. Δηλαδή, και το Eurovision. Δεν είσαι παδός τη Eurovision, αλλά.
1: Ναι, παιδί μου, φιέστα ποδοσφαίρου είναι τώρα. Δεν είναι λυρική σκηνή, ας πούμε, να το κρίνουμε. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Εντάξει, οκ, επειδή έχουμε και άλλες φιέστες ποδοσφαίρου που δεν είναι λυρικές σκηνές.
1: Στις άλλες φιέστες τι έχεις δει? Έχεις δει, ας πούμε, να έχουν τυρί.
0: Έχεις δει τον πρόεδρο να κάνει καραόκι.
1: Η έντεχνη.
0: Έχεις δει τον πρόεδρο να κάνει καραόκι. Δηλαδή, εντάξει, οκ.
1: Τον πρόεδρο της ΑΕΚ, το ξέρεις, ας πούμε, πώς είναι. Ξέρεις ότι το στυλ και το γούστο του.
0: Αυτό λέω, επειδή το ξέρω, το παιδί, το απόδειξε και ο
1: Λοσάνος. Σου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Δεν είπα ότι μου έκανε εντύπωση. Είπα ότι αυτό που είδα δεν σταματάω να γελάω. Δηλαδή, αλλά εντάξει. Εμπάσχεται. Τέλος πάντων, την παράσταση έκλεψε ο Λάζαρος Ρότας, ο πιτσιρικάς, ας πούμε, 27χρονος, ο οποίος στα αποδυτήρια και στην άκρη των θαυμασμών και των επιφυλασμών, πώς το λένε, των συγχαρητηρίων που δεχόταν ή ήθελε, έκανε μία δήλωση για τις αυτοκτονίες των νέων ανθρώπων. Μία πραγματικά. Ήταν μία συγκινητική στιγμή, γιατί ήθελε να πει πολλά το παιδί, δεν του βγαίναν τα λόγια. Ταυτόχρονα τον έπαιρνε στην κίνηση, ξαναμίλαγε, ήθελε να πει ότι εδώ είμαστε όλοι, ήθελε να δώσει, έδωσε μια έμφαση στον εαυτό του καθενός, ας πούμε, στην ψυχή μας, στο πώς είμαστε, στο πώς νιώθουμε, στο πώς μπορεί ο διπλανός μας να έχει ένα θέμα και να μην το καταλαβαίνουμε. Ας έρθουμε λίγο πιο κοντά, αυτό ήταν το νόημά του. Αλλά ήταν το συγκινητικό ότι βρήκε την κατάλληλη στιγμή και λέει ότι συγγνώμη, ζήτησε χίλιες φορές συγγνώμη, θέλω να 2 λεπτά να μου δώσετε για να πω κάτι το οποίο έστω και το 1% αυτών που θα τα ακούσουν να το καταλάβουν και να σωθούν. Θα είναι πραγματικά μεγάλο κέρδος.
1: Ναι, έδειξε την ευαισθησία του, ρε παιδί μου, το παιδί. Και φαντάζομαι ότι ανάλογη ευαισθησία έχει και άλλους παίκτες.
0: Καλά, βέβαια.
1: Το δήλωσε, δεν είναι το παιδί, και μπράβο του και προς τιμήν του.

0: Θα μπορούσαν λοιπόν οι Depeche Mode να εκπροσωπήσουν τον Ηνωμένο Βασίλειο στην Eurovision. Φυσικά και όχι, ούτε κατά διάνοια θα απαντήσουν οι πιο πολλοί. Η συζήτηση για τις, χαμηλές επιδόσεις της χώρας δίνει και παίρνει από την Κυριακή και μετά, από το βράδυ της, από το Σαββάτο και μετά, ο ένας βαθμός που πήρε το τραγούδι του Sam Battle. Είναι μια συζήτηση που γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια στη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως έγραψε το BBC, άλλη μια χρονιά, άλλη μια αποτυχία. Το Ηνωμένο Βασίλειο αυτοκαταστράφηκε ξανά στη Eurovision. Βέβαια, γιατί γράφει το BBC, γιατί το BBC επέλεξε το κομμάτι. Είναι η τρίτη φορά στην τελευταία θέση βαθμολογίας τα τελευταία χρόνια. Μόνο μία φορά έχει μπει στην πρώτη δεκάδα από το 2010 και μάλιστα από το 20 και μετά έχει τερματίσει τελευταία τρεις φορές. Το 10 μόνο μία συμμετοχή κατάφερε να μπει στην πρώτη δεκάδα. Το πρόβλημα είναι πιο βαθύ. Το BBC στρέφεται σε ανεξάρτητους καλλιτέχνες για να εκπροσωπήσουν τον Ηνωμένο Βασίλειο. Δυσκολεύεται να προσελκύσει μεγάλα ονόματα επειδή φοβούνται ότι η Eurovision μπορεί να πλήξει τη φήμη τους. Φυσικά φοβούνται πώς δεν βγουν πρώτοι, πώς βγουν σε μια πιο χαμηλή θέση. Και όπως είναι αναμενόμενο, οι ανεξάρτητοι καλλιτέχνες που επιλέγονται δεν έχουν κάποια δισκογραφική εταιρεία για να υποστηρίξει την δική τους πρόθεση. Το BBC δεν ασχολείται με την πρόθεση των καλλιτεχνών. Οπότε ό,τι κάνει ο καθένας το κάνει μόνος του και όπως ξέρουμε ένα πολύ μεγάλο ρόλο στη Eurovision. Παίζει και η προώθηση, τα πάρτι που γίνονται πριν, η tour που κάνουν όλοι οι καλλιτέχνες. Κάτι ανάλογο, όπως έγραψε και η Έλενα Σαλαντή σε ρεπορτάζ της, έγινε και στη Φιλανδία, ότι μετά τη νίκη των Λόρντι το 2006 η χώρα βίωσε μια 15ετή καθοδική πορεία. Ούτε καν κατάφερε να μπει στην πρώτη δεκάδα για ένα μεγάλο διάστημα και μάλιστα σε 7 περιπτώσεις δεν κατάφερε να προκριθεί ούτε καν στα ημιτελικά. Επειδή μετά τους Λόρντι, ξέρεις, φοβόντουσαν οι άλλοι να κατέβουν. Σωστά, μετά τους Λόρντι, τι να πούμε. Άλλαξαν τα πράγματα μετά την πανδημία. Τραγούδια πιάσαν τη δεύτερη θέση το 23, τώρα ήταν έκτη η Φιλανδία και με θυμάσαι και με το ωραίο τραγούδι που είχαν οι Φιλανδοί. Στη Βρετανία γενικώς επειδή μπαίνουν στον τελικό κατευθείαν, χωρίς ημιτελικό και το κοινό, θεωρεί την Eurovision σαν ένα μουσικό διαγωνισμό. Διότι έχει σαν άλλο κάτι, σαν κάτι πιο. Σαν ένα show κτλ. Ότι είναι ένα σημαντικό event. Ναι. Οπότε και ο κόσμος δεν δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον, ναι, στη Βρετανία.
1: Εμένα όλες αυτές οι αναλύσεις που κάνουν μόνο για τη Βρετανία μου φαίνονται. Ειλικρινά το λέω και όχι τώρα το συγκεκριμένο. Μου φαίνονται τόσες δικαιολογίες. Δηλαδή η Βρετανία, μια τεράστια χώρα στη μουσική. Επίσης, άλλες χώρες, δεν στη δική μας, έχουν πάει μεγάλα αστέρια. Έχει πάει Ρουβάς, έχει πάει Βύση, που δεν έχουν πάει πρώτη, ούτε δεύτερη, ούτε τρίτη. Δεν έπληξε την καριέρα του. Δηλαδή δεν πάθαν τίποτα μετά. Δηλαδή τι θα πάθει ένα Ρουβά, άμα πατώσει τη γύρω. Πες ότι πάει ο Ρουβά και βγαίνει 20ο.
0: Ναι,
1: θα, θα γυρίσει πίσω και θα του πούνε φύγε ένα
0: Σάκη. Τα τελευταία πολλά χρόνια, δέκα να πω, δεν είναι πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες. Είναι καλλιτέχνες που δεν του υπολογίζει, α πούμε, ότι είναι Ρουβά, η Βύση, η Βανδί. Τελευταία φορά νομίζω η Βύση ήταν που ήταν που είχε γίνει στην Ελλάδα. Αν θυμάμαι καλά.
1: Αλλά η Βρετανία συνέχεια όμως πάει. Δεν λέω εγώ την τελευταία δεκαετία ή πενταετία.
0: Ναι,
1: η Βρετανία συνέχεια στέλνει κάτι.
0: Είναι στρατηγική. Αυτό. Κοιτάξτε, είναι μια στρατηγική. Εμείς την κρίνουμε διαφορετικά.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια, πρωταγωνιστής, ο Sam Battle, παρά που δεν κέρδισε την Battle εκεί, έγινε πρωταγωνιστής αυτού του πολύ ανθρώπινου περιστατικού μετά τον τελικό. Που ήταν μόνος του τελείως εκεί στον καναπέ της αποστολής, που τον πλησίασε ο Δανός εκπρόσωπος, ο Σόρεν Λούντ, τον κάλεσε να καθίσει μαζί με τη Δανέζικη αποστολή και ήταν μόνος του στο Green Room και μάλιστα ήταν μια από τις πιο ανθρώπινες στιγμές. Πήγε μαζί του ο Βρετανός τραγουδιστής και σήκωσε και τη Δανέζικη σημαία και το σχετικό βίντεο έκανε το γύρο του X και του TikTok. Δεν θα αλλάξει κάτι στη Βρετανία, αυτό θα γίνεται. Θα στέλνουν, ναι, αυτό. Και μένα μου φαίνεται λογικό, να σου πω την αλήθεια. Μου φαίνεται λογικό να τα πολύ μεγάλα ονόματα να το αρνούνται. Pepper Fresh.

0: κάτσαμε καμιά φορά ότι όσο ωραία μουσική και να βάζουμε εδώ στον Πέπε 96 και 6, η τιμή της βενζίνης είναι βενζίνη, είναι εκεί, είναι ψηλά, είναι αυτό που έλεγες προηγουμένως. Έριξα μια ματιά στο χάρτη, όλο το χάρτη της Ελλάδας, τι γίνεται, τι παίζει. Εδώ στην περιοχή της Αττικής, που είναι το site που δείχνει από τη χαμηλότερη μέχρι την μεγαλύτερη, πλέον η χαμηλότερη δεν είναι κάτω από 2. Δηλαδή, προχτές, αν θυμάμαι που το έχουμε ξαναδεί, η χαμηλότερη ήταν 1,9 κάτι. Τώρα η χαμηλότερη είναι 2,044, η ψηλότερη είναι 2,158, ο μέσος όρος εδώ στην Αττική είναι 2,110. Και όπως λένε λοιπόν οι πρατηριούχοι και οι πρόεδροι και προηγούμενοι και μετά, όπως είπε, δεν φαίνεται στον ορίζοντα να αλλάζει κάτι. Πανελλαδικά έχουν σταθεροποιηθεί σε απαγορευτικά επίπεδα. Το λόγο τον είπες, δεν το συζητάμε ποιος είναι ο λόγος. Η τιμή του δηληστηρίου έχει αυξηθεί περίπου 8 λεπτά το τελευταίο διάστημα και στην καλύτερη περίπτωση θα περάσουν πάνω από 6 μήνες για να δούμε τις τιμές του πετρελαίου όπως ήταν αυτές πριν τον πόλεμο. Είναι απεσιόδοξο το σενάριο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δύσκολα θα ξαναδούμε βενζίνη κάτω από τα 2 ευρώ, τουλάχιστον το επόμενο εξάμηνο. Δεν θα φτάσουμε ποτέ τιμές πριν από τον πόλεμο, λένε όλοι οι πρατηριούχοι.
1: Και τώρα μιλάς σαν να έχει τελειώσει ο πόλεμος. Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Ο πόλεμος μπορεί να κρατήσει άλλους 6 μήνες που σημαίνει σε ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Αν τελειώσει 6 μήνες ο πόλεμος, σε ένα χρόνο θα δούμε ξανά τις τιμές.
0: Πάει κάτω από 2, έτσι.
1: Να βάλω στο μυαλό μου, θα είναι 2 ευρώ,
0: έτσι. Νομίζω πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό.

0: Είναι 8 λεπτά πριν από τις 8 είναι το πρωινό, Πέπερ, και πάμε σε προωθητικά μηνύματα. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε λοιπόν και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσης μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλα τα παιδικά εργαστήρια εκεί. Τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
2: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
3: Pepper 96 και 6.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
6: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.gr.
11: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Μια φορά κι ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
15: Φυσικά, BioClima.
16: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
17: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
18: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
20: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
21: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
23: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
24: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
23: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
24: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
25: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.

0: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι solo. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είναι 3 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 19 Μαΐου, με τον καιρό έτσι λίγο έτσι ψιλοσυννεφιασμένο. Θερμοκρασίες όμως θα είναι ψηλές. Αυτή τη βδομάδα θα έχουμε 28-29. Το Σάββατο, όπως είπαμε, θα πέσει η θερμοκρασία και θα έχουμε βροχές. Αλλά είναι τυπικές μέρες Μαΐου μετά τις 20 του μήνα. Λοιπόν, σήμερα 19 Μαΐου έχουν γίνει δύο γεγονότα εντελώς άσχετα μεταξύ τους. Το πρώτο είναι η κυκλοφορία του Sultans of Swing, των Dire Straits. Κυκλοφόρησε 19 Μαΐου του 1978. Το είχαν γράψει το 1977 ως δοκιμαστικό. Από στόμα σε στόμα προσέλκυσε το ενδιαφέρον των δισκογραφικών και μάλιστα η Phonogram τους προσέφερε συμβόλαιο. Το συγκρότημα ξαναμπήκε στο στούντιο το Φεβρουάριο του 1978. Το ηχογράφησε μαζί με τα υπόλοιπα τραγούδια του πρώτου τους άλμπουμ. Κυκλοφορεί 19 Μαΐου. Πέρασε απαρατήρητο παρά τις προσδοκίες. Ήταν βραδιφυλακής η επιτυχία του και άρχισε να ακούγεται 6 μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ. Και μάλιστα στο top, στο νούμερο 10 έφτασε. Μπήκε το 1979, δηλαδή περίπου ένα χρόνο μετά την πρώτη του κυκλοφορία. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο ήταν βραδιφυλακής αυτή η επιτυχία. Μπορεί να μην έγινε καλό promotion, μπορεί να μην το ακούσανε καλά κτλ.
1: Πολλά μπορεί. Ή μπορεί να, κάπου να μπήκε το τραγούδι, ας πούμε, κάπου ως soundtrack, σε εισαγωγικά, κάπου και να έγινε. Έγινε viral εκείνη την εποχή με τον τρόπο δικό του, ας πούμε.
0: Μάλιστα, από όλη την ερμηνεία ήταν η 11η εκδοχή στην συναυλία για την αποφυλάκηση του Μαντέλα, Wembley του 1988, και συμμετείχε και ο Eric Clapton εκεί. Ένα άλλο γεγονός, εντελώς άσχετο με το συγκεκριμένο, έγινε αρκετά χρόνια μετά και είναι μια συναυλία η οποία δεν πήγε καλά, γιατί γίνανε διαδοχικές γκάφες εκεί. 19 Μαΐου του 1997 λοιπόν, ο τότε νεαρός Έλληνας τραγουδιστής, ο Σάκης Ρουβάς, βρέθηκε στην Κύπρο για μια συναυλία μαζί με τον Μπουράκ Κουτ, που δόθηκε σε γήπεδο της κατεχόμενης Λευκωσίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Ήθελε να επαναπροσεγγίσουν οι δύο κοινότητες. Αντιμετώπισε την οργή και την αναγνάκτηση της πλειονότητας των Κυπρίων αλλά και πολλών Ελλήνων καλλιτεχνών, γιατί η απόφασή του ήταν αυτή για την συναυλία την ημέρα της επετείου της γενοκτονίας των Ποντίων. Και μάλιστα τότε ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε χαρακτηρίσει το Σάκη Ρουβά ανίδεο. Είχε μικρή προσέλευση η συναυλία και μάλιστα έγιναν πολλά, πολλά επεισόδια. Είχαν γίνει και διαδηλώσεις στην πλατεία Ελευθερίας Λευκωσίας, φώναζαν συνθήματα, όχι στην Ομοσπονδία. Η Κυπριακή κυβέρνηση καταδίκασε τα επεισόδια, γιατί είχε συμφωνήσει να πραγματοποιηθεί η συναυλία, η Κυπριακή κυβέρνηση. Και ο Ρουβάς απάντησε στους επικριτές του και λέει ότι δεν προτείναμε λύσεις στο πρόβλημα που υπάρχει. Δώσαμε, λέει, ένα μήνυμα. Εμείς τραγουδιστές είμαστε και αυτό που ξέρουμε είναι να κάνουμε και να τραγουδάμε. Κακή ημερομηνία, έτσι δεν είναι λάθος. Ήταν δηλαδή, δεν ξέρω πώς το σκεφτήκανε και το κάνανε μια τέτοια ημερομηνία που υπάρχει γενοκτονία των Ποντίων από τους Τούρκους.
1: Ναι, γιατί και στις δύο περιπτώσεις, ή πώς το σκεφτήκανε, ήταν πολύ κακή η επιλογή και να μην το σκέφτηκαν πάλι πολύ κακό. Δεν περνάει παρατήρητη αυτή η ημερομηνία.
0: Εντάξει, ως ιδέα και τα λοιπά του ΟΗΕ και αυτά για την επαναπροσέγγιση, εντάξει. Απλώς η ημερομηνία ήταν εντελώς.
1: Ναι, ως ιδέα ήταν οκ.
0: Η ημερομηνία ήταν εντελώς λάθος.

0: Σήμερα είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα για την Κρήτη. Βέβαια, κάθε μέρα είναι μια όμορφη μέρα για την Κρήτη, γιατί η Κρήτη είναι από τα ωραιότερα μέρη της Ελλάδος. Και όσοι είναι από εκεί τη χαίρονται, και δικαίως τη χαίρονται και την καμαρώνουν. Όσοι την έχουν επισκεφτεί, νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην λατρέψει μία τουλάχιστον γωνιά της Κρήτης. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είναι που λέγαμε για τους κινδύνους που έχει το φαράγγι της Σαμαριάς και που κάθε χρόνο, αρχές Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινούσε η διαδρομή του να μπορεί ο κόσμος να κάνει την πεζοπορία είτε από πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω.
1: Νομίζω 1η Μαΐου ήταν η μέρα που συνήθως άνοιγε.
0: Ναι. Είχε πάρει όμως μία παράταση γιατί δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες και ο κύριος Λέκας είχε τοποθετηθεί και ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Αλλά χτες ολοκληρώθηκαν οι εργασίες. Είναι ένα από τα έργα τα οποία δεν έχουν πάρει παράταση, πώς το λένε, δεν έχουν ξεφύγει από το χρονοδιάγραμμά τους. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ τυπική. Οπότε σήμερα είναι η πρώτη μέρα που και από τις δύο εισόδους δουλεύει το φαράγγι της Σαμαριάς. Μάλιστα, ο οργανισμός λοιπόν που φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, ο ΦΥΠΕΚΑ, είπε ότι και φέτος θα είναι, πώς το λένε, λειτουργεί και η εφαρμογή Nowcasting, η οποία είναι μια εφαρμογή που προβλέπει τον καιρό πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή, το πολύ για τις επόμενες 2 ώρες. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό.

0: και νοσηλευτικό προσωπικό από μέσα, έχει διάφορους κράνη που φοράνε, που θα σας δώσουν κτλ. Και φυσικά η ευθύνη του καθενός για το αν υπάρχει απαγόρευση να σταματήσουν ή και τα σκουπίδια για το περιβάλλον, για την προσοχή και για όλα όλα όλα αυτά.
1: Pepper 96.6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει, τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
5: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη

0: Sports.
1: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον μπομποδέκτη και
2: πέρα. Μπομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
8: Add some pepper to your life.
9: Pepper.
8: 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 28 λεπτά μετά τις 8. Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Βαμβακάρης. Όπως λέγαμε και χθες, ήταν Διεθνή ημέρα μουσείων, 18η Μαΐου. Ο φετινός εορτασμός αφορά τα μουσεία που ενώνουν ένα διαιρεμένο κόσμο. Καθιερώθηκε αυτή η Διεθνή ημέρα μουσείων από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων και στόχο έχουν να δείξουν το ρόλο των μουσείων στην σύγχρονη κοινωνία. Έτσι λοιπόν υπάρχουν καινούργια entries στα παγκόσμια μουσεία. Ένα από αυτά είναι αυτό που θα γίνει στο Λος Άντζελες, το Μουσείο Αφηγηματικής Τέχνης Λούκας. Όπως έτσι και πολλοί το υποψιάζονται, αυτό έτσι είναι πραγματοποιεί ένα όραμα του Τζορτζ Λούκας για ένα μουσείο το οποίο θα έχει το σχήμα γιγάντιου υπτάμενου δίσκου, θα είναι στο νότιο Λος Άντζελες και έτσι έχει πάρα πολλά αντικείμενα και κοστούμια από το Star Wars. Έχει έργα και εικονογραφήσεις δημιουργών όπως ο Norman Rockwell, η Frida Kahlo, ο Beatrix Potter που είναι συγγραφέας και εικονογράφος, και μάλιστα ο Jack Kirby που είναι κομίστας και έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο μέρος του σύμπαντος της Marvel Comics, αλλά και ο εικονογράφος ο Ralph McQuarrie που έχει σχεδιάσει την οπτική ταυτότητα της τριλογίας Star Wars, και τον Darth Vader και το C-3PO και το R2-D2, είναι τα δύο πάρα πολύ δημοφιλή ρομπότ. 40.000 αντικείμενα, το κόστος έφτασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια και θα εγκαινιαστεί το Σεπτέμβριο του 26 αυτό. Ένα άλλο είναι το Μουσείο Guggenheim, το οποίο είναι στο Αμπουντάμπι, εννοείται όλα εκεί πάνε τα παραρτήματα των μεγάλων μουσείων. Αναμένεται να ανοίξει εντός της χρονιάς στο Αμπουντάμπι και παραπέμπει στη χώρα του Οζ ο σχεδιασμός του. Και μάλιστα θα υπάρχουν έργα καλλιτεχνών όπως Άντι Γουόρχολ, Τζάκσον Πόλοκ, Ζαμισελ Μπασκιά. Πολλοί καλλιτέχνες από Δυτική και Νότια Ασία και από τη Βόρεια Αφρική. Και θα στοιχήσει περίπου και αυτό 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
1: Στα δισεκατομμύρια
0: πάνε και έρχονται. Πάνε και έρχονται.
1: Για να πηγαίνουν οι πλούσιοι να τραβάνε φωτογραφίες με τα έργα τέχνης και να μην νομίζουν ότι είναι.
0: Αφού μπορούν να τα δώσουν.
1: Μόνο πλούσιοι.
0: Δεν κάνουν κακό. Αφού μπορούν να τα δώσουν και τα λοιπά, καλό είναι ας πούμε να γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και έτσι αυτό το ωραίο ρεπορτάζ που έχει κάνει η Νεκταρία Μαυραγιάννη συμπληρώνει και ένα άλλο μουσείο το οποίο θα γίνει στις Βρυξέλλες. Είναι το Canal Center Pompidou, που τα εγκαίνια θα γίνουν το Νοέμβριο του 26, 10 εκθέσεις, Ανρί Ματίς, Παμπλο Πικάσο, Πιτ Μοντριάν, τα οποία έχουν δανειστεί από το κέντρο Πομπιντού στο Παρίσι, το οποίο θα παραμείνει κλειστό.
1: Είναι ακόμα κλειστό αυτό.
0: Μέχρι το 2030 λόγω εργασιών ανακαίνησης, και θα έχει μία από τις θεματικές εκθέσεις και είναι και η ζωή των Αφρικανών γυναικών την περίοδο της απειοκρατίας. Έχουν βρει ένα πενταόροφο εργοστάσιο, 40.000 τετραγωνικά μέτρα, αυτό θα στεγάσει το Canal Center Pompidou και είναι μάλιστα λέει ένα εξαιρετικό παράδειγμα επαναχρησιμοποίησης παλαιότερων κτίριων. Και στον τελευταίο όροφο θα λειτουργήσουν παιδική χαρά, δημόσια βιβλιοθήκη, αρτοπείο και εστιατόριο. Το αρτοπείο πάντα υπάρχει σε όλα τα κόνσεπτ μέσα, η αλήθεια είναι, και ειδικά στις Βρυξέλλες, όπου έχουν και διάφορα έτσι ωραία γλυκά και τέτοια.
1: Στα μουσεία, μέσα.
0: Στις Βρυξέλλες γενικότερα.
1: Ναι. Όχι, λέω που είναι στάνταρ το αρτοπείο.
0: Τα αρτοπεία παίζουν γενικά παντού, ας πούμε, όχι μόνο στα μουσεία.
1: Να ανεβαίνεις πάνω τους ορόφους να βλέπεις Άντι Γουόρχολ και να σου έρχεται και η μυρωδιά από το
0: ψωμί. Γιατί όχι.
1: Μια χαρά είναι σαν ανοίγει όρεξη.
0: Φαντάζομαι αν έχεις καλό ξερισμό. Λοιπόν, οπότε σε αυτές τις τρεις, τα τρία μουσεία αυτά είναι κάτι καινούριο. Και συνεχώς γίνονται καινούργια μουσεία βέβαια παντού και είναι πολύ καλό αυτό.
1: Ναι, καλό είναι.
0: Το καθένα με το δικό του χώρο, ρε παιδί μου. Αυτό που ξέρεις, που ασχολείται.
1: Βέβαια.

Ωραία μουσική, ωραία τα τραγούδια, ωραία η παρέα, αλλά ωραία και τα ταξίδια. Για δείτε λίγο τα ρολόγια σας. Είναι 8 και 37, πλησιάζει και 38. Τι έχουμε πει? Ότι αυτή τη βδομάδα ξεκινάει το Pepper Check-in, λοιπόν, διότι έχουμε τα πρώτα μας ταξίδια καλοκαιρινά εδώ από τον Pepper 96,6. Λοιπόν, επειδή είναι καινούριος ο διαγωνισμός, αλλά επειδή κρατάει και μία εβδομάδα, το νου σας. 8 και 40 με 8 και 50 ακριβώς, δηλαδή 9 παρα 20 με 9 παρα 10, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μοναδικό τριήμερο για δύο άτομα στο Nikki Beach στο Πόρτο Χέλι. Nikki Beach Resort and Spa Πόρτο Χέλι, και ανοίγει φέτος τις πόρτες του για το καλοκαίρι και εμείς δίνουμε ταξίδι εκεί. Ένα φοβερό το Nikki Beach ακριβώς πάνω στη θάλασσα και σε απόσταση αναπνοής από τις όμορφιες και τα αξιοθέατα της περιοχής, χτισμένο σε προνομιακό σημείο ακριβώς πάνω στην ακτογραμμή της Ανατολικής Πελοποννήσου. 8 και 40 λοιπόν συντονίζεστε εδώ στο Pepper 96,6, ανοίγει το check-in και έχετε ακριβώς 10 λεπτά για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να μπείτε στην κλήρωση στο paper966.gr. Το νου σας, 8 και 40 με 8 και 50 ακριβώς, μπαίνετε μέσα, γράφετε τα στοιχεία σας, συμπληρώνετε τη φόρμα και την Παρασκευή 22 του μηνός εδώ στο τέλος του πρωινού Pepper θα κάνουμε την κλήρωση και θα ανακοινώσουμε την νικήτρια ή τον νικητή.

0: 8 και 46 πρώτα λεπτά. Έχετε άλλα 4 λεπτά για να μπείτε στο paper966.gr να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής μέχρι τις 8 και 50, μέχρι τις 9 και παρά 10 για να μπείτε στην κλήρωση στο Pepper Check-in για ένα μοναδικό τριήμερο για δύο άτομα στο Nikki Beach, στο Πόρτο Χέλι. Μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το καινούριο single του Ringo Starr μαζί με τον Paul McCartney. Ο Paul McCartney, που έχει καινούριο άλμπουμ που λέγεται The Boys of Dungeon Lane, έδωσε μια συνέντευξη στο Vidcast Restis Entertainment των Βρετανών δημοσιογράφων Richard Osman και Marina Hein. Πραγματικά κάποιοι άνθρωποι έχουν τη μεγάλη τύχη να μιλάνε με τόσο μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Paul McCartney. Το ρώτησαν για τη φήμη και τη διασημότητα και είπε ο McCartney ότι όταν γίνεσαι διάσημος για πρώτη φορά για κάτι που έχεις πετύχει και ο κόσμος αναγνωρίζει, το λατρεύεις, δεν υπάρχει αυτό το «αχ, με ενοχλεί ο κόσμος, δεν μπορώ να ζήσω με τη διασημότητα, αυτά είναι χαζομάρες, μην τα πιστεύετε». Όσο περνάνε τα χρόνια, μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Θυμάμαι μια φορά είχα πάρει το μετρό για να πάω σε μια συναυλία μου και με είχαν. Ακούστε, είχα πάρει το μετρό να πάω σε μια συναυλία μου και με είχαν αναγνωρίσει κάποια κορίτσια και φώναζαν. Είναι αυτός, ναι, ναι. Εγώ προσπάθησα να τους πω, κορίτσια, κάντε λίγη ησυχία. Παρακαλώ να φτάσουμε σε στάση μας και θα σας υπογράψω αυτόγραφα και ό,τι άλλο θέλετε. Με άκουσαν και όλα καλά. Τώρα βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τώρα γίνονται όλα με τηλέφωνα.
1: Αυτό που είχε κυκλοφορήσει και αυτή η φωτογραφία του που ήταν μέσα στο μετρό, που καθόταν σαν όλο τον κόσμο, δηλαδή πριν μερικά χρόνια. Έχει πλάκα αυτό.
0: Όσον αφορά τα τηλέφωνα και τις φωτογραφίες κτλ., ο ίδιος είναι γνωστό ότι δεν δέχεται να φωτογραφίζεται με τους θαυμαστές του. Όπως είπε στους δύο δημοσιογράφους, αν συναντήσω κάποιον και δω ότι πιάνει το τηλέφωνό του, του λέω: «Με συγχωρείτε, δεν βγάζω φωτογραφίες». Και αυτό στις μέρες μας θεωρείται ριζοσπαστικό. Είναι σημαντικό για μένα. Τη στιγμή που θα αρχίσω να φέρω μαλαζονικά και να νομίζω πως είμαι κάτι άλλο, δεν θα μου αρέσω. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να είμαι αυτός μου. Έτσι λέω, δεν θέλω να βγάλουμε φωτογραφίες και με ρωτάνε γιατί. Και εγώ απαντώ, θα σας πω γιατί. Και ακούστε τη δικαιολογία που λέει. Στην νότια της Γαλλίας, στο Σαντροπέ, είχα δει ένα τύπο στην παραλία που είχε μια μαϊμού και πληρώνεις για να βγάλεις φωτογραφία μαζί της. Πραγματικά δεν θέλω να νιώθω σαν εκείνη τη μαϊμού. Και όταν βγάζω μια φωτογραφία μαζί σας, έτσι νιώθω. Δεν είμαι εγώ, είμαι ξαφνικά κάτι άλλο. Και είναι κάτι που οφείλουν να το σεβαστούν όσοι έχουν την τύχη και το συναντήσουν τον Paul McCartney. Όταν σου λέει: «Εγώ δεν θέλω να βγαίνω φωτογραφίες», είναι κάτι που πρέπει να το σέβεσαι.
1: Ναι.
0: Ούτε τη βιλίκη είναι ούτε τίποτα.
1: Ναι, φυσικά. Άμα άλλος δεν θέλει.
0: Δεν
1: υπάρχει λόγος. Και
0: το δικαιολογεί.
1: Το επιχείρημα ότι άλλοι που βγάζουν φωτογραφία και πληρώνονται το χρησιμοποιούν εμπορικά. Δηλαδή, ναι, βγάζεις φωτογραφία για μια μαϊμού και το πληρώνεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί που πληρώνεις για να βγάλεις μια φωτογραφία.
0: Που πληρώνεις καλλιτέχνη για να βγάλεις φωτογραφία.
1: Ότι κάτι, ένα installation που το πληρώνεις για να του βγάλεις φωτογραφία. Υπάρχει στο Camden επάνω, στο Camden είναι ένας πάνκις χρόνια, ο οποίος κρατάει μια. Είναι με μοϊκάνα κανονικά, κλασικό. Ο οποίος έχει μεγαλώσει πια, έτσι. Και έχει μια ταμπέλα και λέει: «Let the punk get drunk». Και σου λέει: «Δώσε μου ένα ευρώ και φύγεις μια φωτογραφία μαζί μου». Του δίνεις ένα ευρώ, πάει και παίρνει μπύρα αυτός και τελειώνει τώρα. Είναι fair και αυτό δικό του, ας πούμε.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι, ας πούμε, που υπάρχουν. Και το καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι.
1: Δεν θέλει, βέβαια.
0: Το ότι είναι ενοχλητικό, ρε παιδί μου, να σε πιάνω, βγάλει μια φωτογραφία, μια άλλη φωτογραφία. Εντάξει.
1: Ναι, είσαι στον δρόμο, δεν ξέρω.
0: Είναι ευγενικό να πεις: «Δεν θέλω να βγω φωτογραφία», τελείως.

0: Και περνάμε σε προωθητικά μηνύματα λοιπόν. 11888 και βρίσκεις προσφορά απεντόμωσης μόνο με 28 ευρώ. Και το καλύτερο, για επίγουσες εργασίες όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις στο 11888.gr, πατάς τις επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο και έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα.
1: Και κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 1133.
0: Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρος, καινοτόμος και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Stelios Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Συνόμπο, Φέρι Χόπερ και Μόμπετς Πολύ Κουλ και πολλές άλλες είναι κάποιες από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζομένους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr.
2: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικών άξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

0: Την 5η, 21 Μαΐου, η Attikat επιστρέφει στο Zebra Bar στο τελευταίο live jazz session της σεζόν. Jazz, R&B, hip-hop, ταξίδια σε folk και progressive μελωδίες, διασκευές σε pop tunes συνθέτουν το σύμπαν της Attikat που έρχεται ξανά στη σκηνή του Zebra Bar την 5η, 21 Μαΐου, στις 9 το βράδυ. Zebra Bar. Περικλαίος 7. Νέο ψυχικό.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άλλη. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.

0: Καλημέρα, Πέπερς. Λίγα λεπτά μετά τις 9 και συνεχίζει το πρωινό Πέπερ 6 με 10 κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή. 9 και 4 πρώτα λεπτά, ο Θοδωρής Μπαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος. Και για πολλά χρόνια εδώ στην εκπομπή μας και σε πολλές εκπομπές και παντού και στα site, διαβάζουμε κάτι ότι είναι viral. Viral, viral, viral. Τι έγινε viral, έγινε viral. Ένα τραγούδι, ένα podcast, ένα celebrity, ένα βιντεάκι κτλ. Κάποτε το viral σήμαινε ότι ξέφευγε από τον έλεγχο, ότι έφευγε. Παιδί μου, ξαφνικά το μαθαίνανε όλοι. Τώρα είναι έτσι τα πράγματα ή κάπως χτίζεται το viral ή νομίζουμε ότι είναι viral. Σήμερα λοιπόν όλο και πιο συχνά από ό,τι διαβάζουμε στον Guardian που κάνει ένα αφιέρωμα, το viral μπορεί να είναι κάτι λιγότερο από αθώο. Είναι μια καλωστημένη καμπάνια που παριστάνει την αυθόρμητη λαϊκή συγκίνηση. Είναι βιομηχανία του clipping που λέμε και δεν μοιάζει με κλασική διαφήμιση, γιατί εταιρείες παίρνουν διάφορα κομμάτια, παίρνουν ένα τραγούδι, παίρνουν συνεντεύξεις, παίρνουν κάτι στιγμές, το κόβουν σε πολύ μικρά βιντεά, το ανεβάζουν από λογαριασμούς που μοιάζουν κανονικοί, fan pages που λέμε, meme accounts κτλ. Δίθεν απλοί χρήστες και απλά προφίλ που δείχνουν σαν να συμμετέχουν αυθόρμητο στη συζήτηση.
1: Αυτή είναι η βιομηχανία του marketing. Δηλαδή θα πεινάσουν αυτοί, τι θα κάνουν.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Λογικό είναι.
0: Ναι. Δεν είναι λοιπόν αυτό το αθώο που νομίζουμε ότι μόνο του ξέφυγε και έγινε viral. Δεν είναι απλώς να υπάρχει κάτι σαν views, είναι κάτι που μοιάζει σαν να το ανακάλυψε μόνο του το ίντερνετ.
1: Αυτό συμβαίνει με πιο εμπορικά πράγματα, δηλαδή σε πράγματα καθημερινά, όπως ας πούμε στο TikTok που ανεβαίνει ένα βίντεο που είναι, ξέρεις, ανεβάζεις μια στιγμή, ας πούμε, όπως τα κεφαλάρια προχτές. Αυτό έγινε viral από μόνο του.
0: Okay, ναι,
1: δεν το πρόθεσε κανένας.
0: Σωστό, ναι. Δεν έχει ένα λόγο δηλαδή.
1: Δεν έχει λόγο το πρόθεσε.
0: Δεν σου φέρει κέρδος, ας πούμε.
1: Τι το κάνεις.
0: Ένας πρώην επικεφαλής μιας εταιρείας λέει ότι η δική του εταιρεία, ο Τζολίν δηλαδή, λέει ότι η δική του εταιρεία λειτουργούσε κάποτε με 65.000 ψεύτικους λογαριασμούς, ανέβαζε καθημερινά περίπου 50.000 βιντεάκια TikTok, Instagram κτλ. Το πιο ενδιαφέρον δεν είναι, λέει, ότι οι εταιρείες αγοράζουν προσοχή. Το ενδιαφέρον είναι ότι αγοράζουν την εμφάνιση της αυθεντικότητας. Δεν λένε παραχή, παραδείγματος χάρη, αυτό είναι διαφήμιση. Λένε σιωπηλά ότι όλοι μιλάνε γι' αυτό. Και έτσι διαβάζεις ότι αυτός είναι viral, αυτός είναι, δείτε το πριν το κατεβάσουν, δείτε πώς είναι μια συγκινητική στιγμή κτλ.
1: Ναι, αυτό είναι και τα δημοσιεύματα σε εφημερίδες, στα social κτλ. Που βλέπεις ότι είναι viral και έχει 5.000 views.
0: Ναι.
1: Λέει ότι είναι viral, 5.000 views.
0: Ναι. Σου λέει ότι αυτός είναι ο επόμενος star, ότι κοίταξε αυτή η τραγωδία, αυτό το. Κοιτάξτε ένα σκάνδαλο, αυτό το πρόσωπο νομίζω ότι μας ενδιαφέρει. Βάζουν
1: εντάξει,
0: και ένα
1: αυτά τα δημοσιεύματα του Guardian, σωστό είναι. Να μην παραμυθιάζει τον κόσμο, ναι.
0: Αυτό είναι, να μην παραμυθιαζόμαστε. Ναι. Ότι έγινε, ξέρεις, αυθόρμητα και χωρίς να το σκεφτεί κανείς.

0: θα σας φαινόταν αν στο αγαπημένο σας ζωάκι είχε μια ειδική συσκευή στο κολάρο του ή κάπου, ας πούμε, που να μπορούσε να σας μιλήσει και να σας πει, ξέρω εγώ, η γάτα σας σταμάτα να με χαϊδεύεις, θέλω να κοιμηθώ, έχω νευριάσει, ή να σας λέει το σκυλάκι σας ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να βγω κι εγώ λίγο έξω, σταμάτα λίγο με την τηλεόραση και με τις σειρές, πρέπει να βγω λίγο έξω, να πάω για τσίσαμο, ας πούμε. Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Ή να σου λέει, πώς λέμε εμείς, πάλι φακές. Θα αλλάξουμε λίγο το μενού, μητέρα.
0: Λοιπόν, αυτό πάει να γίνει πραγματικότητα. Υπάρχει λοιπόν μια μικρή συσκευή που την έχουν σκεφτεί κάποιοι φιλόδοξοι δημιουργοί εφευρέτες. Λέγεται Petisat Pet Translator. Είναι μια μικρή συσκευή που μπορείτε να φορέσετε στο κολάρο της γάτας ή του σκύλου και μεταφράζει με καθυστέρηση μικρότερη από ένα δευτερόλεπτο και πιστότητα 94% αυτό που θέλει να σας πει ο φίλος σας. Όπως για παράδειγμα αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Οι δημιουργοί της ισχυρίζονται επίσης ότι ο μεταφραστής λειτουργεί και αντίστροφα, μεταφράζει εντολές στην γατίσια ή σκυλίσια γλώσσα. Αυτή λοιπόν η συσκευή δεν έχει βγει ακόμα. Μην βιάζεστε να πάτε να την αγοράσετε. Δεν έχει βγει ακόμα. Οι δημιουργοί την έχουν βάλει στο Kickstarter. Είναι μια πλατφόρμα όπου βάζεις τις ιδέες σου και ο κόσμος τη χρηματοδοτεί. Και εκεί ανάλογα, ας πούμε, γίνεται ή δεν γίνεται η ιδέα. Η πλατφόρμα, μάλλον η απήχηση στην πλατφόρμα έχει φτάσει κατά 200%. Έχει περάσει δύο φορές το ποσό που έχουν ζητήσει οι δημιουργοί, πράγμα που σημαίνει ότι μάλλον θα γίνει, μένει να δούμε κατά πόσο θα είναι αξιόπιστο. Αλλά εκεί τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα. Αν, ας πούμε, εμείς θέλουμε να γίνει αυτό, δηλαδή.
1: Ναι, και εγώ αυτό σκεφτόμουν.
0: Αν θα θέλαμε, ας πούμε, το ζωάκι μας να μας μιλάει και να μας λέει τι θέλει, γιατί αυτό, ρε παιδί μου, νομίζω προσωπικά τώρα ότι χάνεται η γοητεία.
1: Χάνεται η γοητεία αυτού, βέβαια.
0: Όταν, ας πούμε, έχεις το ζωάκι σου και θες η γατούλα σου να βλέπεις τι θέλει, να καταλαβαίνεις, δηλαδή από την ικανοποίηση που νιώθει το ζωάκι σου, καταλαβαίνεις ότι ανταποκρίνεσαι στο θέλω του.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και αυτό έχει μια αξία τώρα.
1: Κάνετε μια σχέση, μια επαφή πολύ πιο δημιουργική, ναι. Πολύ πιο ειλικρινή, ας πούμε, παρά το.
0: Γίνεται πιο ενδιαφέρουσα αυτή η αναζήτηση, ρε παιδί μου, η περιήγηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν, ας πούμε, αναπτυχθούν πάρα πολύ τα translators που ήδη έχουν αναπτυχθεί και πηγαίνει σε μια χώρα, ας πούμε, και με το translator μπορεί να συνοηθεί, θα αρχίσουν να μαθαίνουν πολύ λίγη αγγλικά.
1: Ναι,
0: γαλλικά,
1: ναι.
0: Οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: σου λέει,
1: ναι.
0: Έχω το translator, πηγαίνω σε ξένη χώρα, ό,τι θέλω να πω, το λέει το σαν translator.
1: Ναι. Μα να σου πω κάτι, δε στο Google Maps, παλιά σταμάτα, πώ θα πάω από εδώ να βγω. Ναι. Ερχόταν ο άνθρωπος, σου λέγε περίμενε, θα πάει. Έφτιαξε μια κουβέντα. Τώρα βάζει το Google Maps.
0: Αν υπήρχε άνθρωπος.
1: Δεν μιλάς με άνθρωπο, ας πούμε.
0: Σκέψου αν δεν υπήρχε άνθρωπος, την κάνεις.

0: Okay. Λοιπόν, τίποτα. Προχωράμε τραγούδι. Ναι. Βάλε μουσική και εδώ είμαστε. Τα λέμε.
1: Pepper 96 και 6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
17: Πάμε να δούμε σπίτια.
18: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
16: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
18: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
16: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
18: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
16: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

Είμαστε 9 και 27 εδώ στον Πέπερ 96,6 το πρωινό. Πέπερ, Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. 6 με 10 είμαστε κάθε μέρα μαζί σε νέο update του καιρού. Δεν έχει πολύ αλλάξει το πράγμα, απλά έχουν μετατεθεί λίγο οι βροχές. Από Σάββατο πήγε Παρασκευή, η καταιγίδα ανέβηκε πιο κάτω, ανέβηκε πιο δίπλα. Γενικά έβαλε και μία βροχούλα σήμερα το βράδυ, για να σας δώσω να καταλάβετε. Μία πολύ μικρή βροχή, τουλάχιστον για το κέντρο της Αθήνας, και αύριο μία βροχούλα. Σε ορισμένες περιοχές, ορισμένες πόλεις, ορισμένες χώρες, η αλήθεια είναι ότι δεν σε νοιάζει αν βρέχει ή αν δεν βρέχει. Δεν σε νοιάζει αν πας Λονδίνο, ξέρεις ότι θα βρέξει, είναι υπέροχο. Δεν σε νοιάζει αν πας στο Παρίσι, ό,τι καιρό και αν κάνει, γιατί το Παρίσι είναι υπέροχο. Το ίδιο συμβαίνει και με το Δουβλίνο. Είναι μια πόλη το οποίο είναι να την επισκεφθείς. Δηλαδή, στα πράγματα που πρέπει να κάνεις στη ζωή σου, πραγματικά πρέπει να πας μια βόλτα στο Δουβλίνο, γιατί είναι όμορφο, είναι ιστορικό, είναι συνεννοείσαι πολύ ωραία, νιώθεις πολύ φιλικά από την πρώτη στιγμή που θα πας, και αν πας και αυτό το καλοκαίρι θα δεις και τους Cure live. 26 έκτου λοιπόν είναι το Pepper Experience που δίνουμε μια συναυλία για δύο άτομα, 4 μέρες με τον υπογραφή του Βλασόπουλος Travel και όλα τα έξοδα πληρωμένα συν τα εισιτήρια της συναυλίας, για να δείτε τους Cure στο φανταστικό Δουβλίνο. Τι πρέπει να κάνετε? Από Δευτέρα έως Κυριακή να έχετε το νου σας, και όπως φάνηκε το έχετε το νου σας, και ανά 2 ώρες, 6 ώρα το πρωί, 8, 10, 12 το μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα, εδώ θα ακούσετε από τη φωνή της Ελένης το Pepper Password. Με το που το ακούτε, μπαίνετε στο pepper966.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία σας και το Pepper Password που ακούσατε, και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου εδώ το πρωινό Pepper να κάνουμε την κλήρωση και να ανακοινώσουμε τον νικητή.

0: Λοιπόν, έχουμε ακούσει πολλές φορές τη φράση, τέλος εποχής. Τέλος εποχής που αναφέρεται σε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Βλέπουμε, ας πούμε, κάποιον πολιτικό αρχηγό, ο οποίος φεύγει από το κόμμα του όταν βλέπει ότι χάνει τις εκλογές. Λέμε τέλος εποχής για τον τάδε, ώρα, ας πούμε, για νέα ηγεσία. Ακούμε όμως και πολλές. Δεν ξέρω αν είναι τόσο συχνό να φτάνει τέλος εποχής για κάποιον ο οποίος είναι πάρα πολύ επιτυχημένος και αποφασίζει κάποια στιγμή λοιπόν να φύγει. Αυτή είναι η περίπτωση λοιπόν του Pep Guardiola, του προπονητή της Manchester City. Αυτή τη στιγμή είναι από τους, τους καλύτερους προπονητές ποδοσφαίρου όλων των εποχών. Πήγε στην Manchester City, έχει πάρει 17 τίτλους, 6 πρωταθλήματα Premier League, Champions League, 3 κύπελλα Αγγλίας και το πρόσφατα μάλιστα, 5 League Cups μέσα σε 10 χρόνια στο σύλλογο. Ήταν 10 χρόνια και τους έδωσε 20 τίτλους συνολικά. Δηλαδή είναι απίστευτο και για οποιοδήποτε ομάδα σε όλο τον κόσμο. Το λέμε αυτό γιατί παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν, οι πληροφορίες από την Αμερική λένε, από την Αγγλία, συγγνώμη, λένε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την ομάδα για τους δικούς του λόγους, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν έχει κάπου αλλού πρόταση, αλλά πραγματικά μετά από τόσο πετυχημένη πορεία αποφασίζει να αποχωρήσει από την ομάδα και να πάει κάπου αλλού. Το θεωρείς απίστευτο ότι μπορεί να γίνει αυτό?
1: Ναι. Γιατί... προφανώς έχουν υπάρξει σκέψεις, έχουν υπάρξει συζητήσεις. Προφανώς έχει σκεφτεί πρώτα απ' όλα με τον εαυτό του και μετά με το περιβάλλον του.
0: Το θέμα είναι τώρα ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να μείνει και να συνεχίσει τα μεγάλα ρεκόρ. Από την άλλη πλευρά, ένας άλλος που τον αναφερθήκαμε σε αυτόν τις προάλλες, ο Μουρίνιο, ο οποίος επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από το 2013 που είχε φύγει από εκεί, και όχι μόνο είχε φύγει, είχε πάρει και 19 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση. Έφυγε λοιπόν, πήρε την αποζημίωσή του και ξαναπηγαίνει τώρα.
1: Αυτή την έχουν καλά με το
0: ξαναπηγαίνει στη Ρεάλ, να αναλάβει τη Ρεάλ ο Μουρίνιο, γιατί εντάξει, τους έλειψε, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Έχει ξαναγίνει σε ομάδα να πάρει δύο φορές αποζημίωση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τώρα πιστεύει ότι θα παραμείνει στην ομάδα και τον θέλουν, λέει, γιατί τα αποδυτήρια έχουν πρόβλημα. Όταν μαζεύονται μεγάλες φίρμες σε μια ομάδα, τα αποδυτήρια είναι ο ένας εγώ καλύτερος. Σου λέω τώρα αυτό που είναι, ξέρεις, παλιά καραβάνα στο ποδόσφαιρο. Τώρα δεν καταλαβαίνω και τα λοιπά, αλλά εντάξει.
1: Και γι' αυτό το ξαναπαίρνουν, να σου πω κάτι, και η ομάδα και είναι win-win αυτό το πράγμα. Δηλαδή και δύο κερδισμένοι βγαίνουν.
0: Για το Μουρίνιο σίγουρα win. Για το Μουρίνιο σίγουρα win, που είχε πάρει 18.900. Δεν τα λίγα.
1: Όχι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά πριν τις 10 και να περάσουμε σε προωθητικό μήνυμα Box Delivery App λοιπόν, και κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει ο ρεξί σου, και να γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία, κάθε φορά.

0: Έχουμε μιλήσει αρκετά για μουσεία σήμερα, είπαμε για πάρα πολλά μουσεία στον κόσμο. Ένα μουσείο το οποίο είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα υπερτουρισμού, αλλά και με την κλοπή που υπέστη το προηγούμενο καλοκαίρι. Μιλάμε για το μουσείο του Λούβρου. Άφησε πίσω του ένα σχέδιο το οποίο είχαν πει ότι θα το υλοποιήσουν. Το σχέδιο ήταν η επέκταση του μουσείου, να μεγαλώσει λίγο το μουσείο, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν αντέχει πια τον υπερτουρισμό. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Δηλαδή, η πυραμίδα, για να καταλάβετε, που όσοι έχετε δει ή όσοι έχετε επισκεφτεί το μουσείο του Λούβρου, που εγκαινιάστηκε το 89, ήταν η τελευταία αρχιτεκτονική τομή, μετά δεν ξανά έγινε τίποτα άλλο. Σχεδιάστηκε για περίπου 4 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Σήμερα, το 2022, καταγράφηκαν ότι το μουσείο είχε 30.000 επισκέπτες την ημέρα. Δεν αντέχει πια τον κόσμο και ο λόγος.
1: Μα δεν μπορεί πολύ εύκολα, ας πούμε, να πει, μπαίνουν λιγότεροι.
0: Προφανώς δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Προφανώς δεν μπορεί να το πει. Αυτό που έχουν να κάνουν όμως είναι να βάλουν μια άλλη μεγάλη αίθουσα, γιατί το μεγάλο θέμα του μουσείου είναι φυσικά η Μόνα Λίζα. Πάρα πολλοί κόσμος είτε το παραδέχεται είτε δεν το παραδέχεται, στη Μόνα Λίζα πηγαίνει ή. Και αν πηγαίνει και αλλού, στη Μόνα Λίζα στέκεται περισσότερο. Οπότε εκεί γίνεται μια τρομερή, μια ασφυκτική συμφόρηση. Σε ένα μουσείο, λοιπόν, όπως είπαμε, που ήδη παλεύει τον υπερτουρισμό. Έτσι, λοιπόν, ανακοίνωσε χτες το μουσείο ότι επέλεξε τους αρχιτέκτονες που θα αναλάβουν το μεγάλο σχέδιο της επέκτασης. Πρόκειται για μια δεύτερη μεγάλη δημόσια είσοδο. Δηλαδή, θα μπαίνουν απαλού όσοι λένε ότι πάω μόνο στη Μόνα Λίζα. Και δεν τρέπονται, πάω μόνο στη Μόνα Λίζα και φεύγω. Θα μπαίνουν απαλού από μια άλλη είσοδο.
1: Γιατί δεν τη Μόνα Λίζα πιο μπροστά, τουλάχιστον να μπαίνουν. Και να φεύγουν, παιδί μου.
0: Ναι, κοντά
1: στην πρώτη αίθουσα να βάλουν τη Μόνα Λίζα και να βάλουν και ένα εισιτήριο που είναι φτηνότερο.
0: Αυτό θα κάνουν.
1: Και να βλέπουν τη Μόνα Λίζα και να φεύγουν.
0: Θα γίνει μια άλλη αίθουσα με μια άλλη είσοδο και θα μπει εκεί η Μόνα Λίζα. Όσοι θέλετε, μπείτε.
1: Πνιγείτε. Αυτό είναι και παραδοχή.
0: Καθίστε καμιά ώρα.
1: Είναι και παραδοχή αποτυχία. Όταν βγαίνει και λε, α πούμε, ότι έρχεται σε ένα ολόκληρο τέτοιο τεράστιο πράγμα, α πούμε, που είναι το Λούβρο, ότι έρχονται μόνο για να δουν τη Μόνα Λίζα.
0: Εντάξει, μπορεί να το δει και ω επιτυχία, ότι εγώ έχω τη Μόνα Λίζα, ξέρει.
1: Καλά, εντάξει, ναι.
0: Για το νόμισμα.
1: Ο καθένας, το βλέπει, παιδί, ανάλογα με τις αναγνώσεις. Δηλαδή, σκέψει τώρα τόσους θησαυρούς έχει αυτό το μουσείο.
0: Ναι, έχει. Γι' αυτό λοιπόν και όσοι πάνε εκεί πέρα.
1: Άμα είσαι συντροπή δική σα, με είσαι δική μα.
0: Έτσι, ακριβώς. Το έχουν παραδεχτεί. Οπότε θα ξεκινήσει αυτό το σχέδιο. Είπαμε θα έχει άλλη είσοδο, είπαμε θα είναι άλλη αίθουσα εκεί πέρα.
1: Το αντίτιμο θα είναι το ίδιο.
0: Α, δεν ξέρω, δεν έχω να κάτσα να το φτιάξουν πρώτα. 3.000 τετραγωνικά θα είναι σχεδιασμένη αυτή η αίθουσα και θα είναι αποκλειστικά για την παρουσίαση
1: τη Μόνα Λίζα.
0: Ναι.
1: Παίζουν και αγώνες μπάσκετ μετά. Εκεί.
0: Ναι. Βέβαια, τους πήγε πάρα πολύ πίσω, είπαμε, η κλοπή που έγινε το καλοκαίρι. Γιατί εκεί πώ και αυτό, ξέρεις, εκεί πέρα έχει και εκεί, σαν το Βρετανικό Μουσείο. Είναι πρόεδροι του μουσείου, είναι να σκεφτούν όλοι.
1: Τους πιάσανε,
0: αλλά. Πώς το λένε, ξέρει, η ασφάλεια.
1: Κάποια δεν τα βρήκανε τα τεκλοπημένα.
0: Ναι. Νομίζω ότι το μόνο που βρήκανε ήταν αυτό που είχε πέσει κάτω. Δεν ξέρω αν τα άλλα έχουν βρεθεί. Μόνο αυτούς έχουν πιάσει. Αλλά το πρόβλημα τους δημιούργησε, ξέρεις. Πρόβλημα με την ασφάλεια, με την αξιοπιστία. Μέχρι τότε ήταν ένας χώρος, ένα μουσείο το οποίο δεν το άγγιζες. Δεν έλεγες Μουσείο Λούβρου και ήταν αυτό. Τώρα ξέρεις ότι μπήκαν, κλέψαν και φύγανε. Και δεν έχουν βρει τα κλοπημένα.
1: Χάσαν δηλαδή σε φήμη, α
0: πούμε. Σε φήμη, ναι, βέβαια. Ναι. Τους έχει πλήξει πάρα πολύ, αλλά εντάξει, τώρα θα φτιάξουμε.
1: Εσείς πηγαίνει ο ταξιδιώτης και λέει: εγώ δεν θέλω να έρθω σε εσάς γιατί σας έχουν κλέψει.
0: Ναι. Ναι, κανονικά. Βρείτε τα πρώτα. Βρείτε τα πρώτα με την ασφάλειά σας και μετά σας δίνω τόσο εισιτήριο που θέλετε.

0: Καλημέρα στον Δημήτρη από τη Σύρο. Μας έχει στείλει τη θέα από το παράθυρό του, από την πατρίδα τη Σύρο. Ο ήλιος εκεί, η θάλασσα πάρα πολύ ήρεμη. Έχουμε μιλήσει πολλές.
1: Δημήτρης ο γνωστός ταξιδιωτής.
0: Ναι, ναι. Έχουμε μιλήσει πριν από καμιά εβδομάδα, δύο εβδομάδες περίπου, για μια εφαρμογή που δείχνει αν ας πούμε γίνει μια βαθιά τρύπα από το σημείο που βρίσκεσαι και φτάσεις στην άλλη πλευρά της γης, σε ποια χώρα θα γίνει αυτό, θα βγεις ας
1: θα
0: πούμε
1: καταλήξεις.
0: Άμα ανοίξεις μια τρύπα. Τώρα λοιπόν κάνανε μια άλλη εφαρμογή, ένα νέο online εργαλείο, γιατί ξέρεις παιδί μου, οι επιστήμονες όταν έχουν ελεύθερο χρόνο ψάχνουν να βρουν εφαρμογές. Έχουν κάνει ένα online εργαλείο που λέγεται Paleo Attitude, το οποίο δείχνει πού ήταν το σπίτι σου ή πού βρίσκεσαι πριν από εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Για παράδειγμα, ας πούμε, τα τελευταία 300 εκατομμύρια χρόνια όπου ήταν εντελώς διαφορετική η γη, ήταν εντελώς διαφορετικές οι τεκτονικές πλάκες, υπήρχαν χαμένες ήπειροι όπως η Argoland, που αποκολλήθηκε από την Αυστραλία πριν από 155 εκατομμύρια χρόνια, υπήρχε η Παγκαία, αυτή η κλασική, η περίπυρος, που ήταν ενωμένες όλες οι ήπειροι. Έτσι λοιπόν.
1: Ατλαντίδα μη σου πει ότι ήταν το σπίτι σου αυτό. Εκείνη ήταν δύσκολο. Ξέρετε που ήταν στην Ατλαντίδα.
0: Άμα δει την Παγκαία που είναι, η Παγκαία ήταν η μοναδική ξηρά σε όλη τη γη. Δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Οπότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το σημείο που βρίσκεστε τώρα να ήταν σε ωκεανό μέσα.
1: Ναι.
0: Οπότε αν έχετε όρεξη, μπείτε. Δωρεάν είναι. Δεν πληρώνει τίποτα. Πολύ βασικό αυτό να σου το πούμε. Γιατί πολλές φορές μπαίνεις, ας πούμε, σε μια εφαρμογή και σου λέει μετά 5 ευρώ να το κάνετε μηνιαίο, 10 ευρώ να το κάνετε ετήσιο, μεγάλη προσφορά.
1: Η donate. Άμα δεν σε πείσουν αυτά, δώσε μια.
0: Έχει μεγάλη πλάκα. Πολλές εφαρμογές που σου λένε ότι είναι δωρεάν και μόλις μπαίνεις, σου λέει για να μπεις, θα πρέπει να πληρώσεις 5 ευρώ για την πρώτη φορά.
1: Τρίμηνο, εξάμηνο, 9 μήνυ.
0: 9 μήνυ και φτηνά.
1: Αυτή η εφαρμογή λέει ότι η γη είναι επίπεδη, το λέει πουθενά. Αυτό θέλω, εκεί θέλω
0: όχι,
1: να καταλήξω.
0: Δεν...
1: Ότι παλιά ήταν επίπεδο και τώρα στρογγύλεψε.
0: Όχι, τότε δεν ήταν επίπεδο. τώρα είναι επίπεδο. Ναι, τώρα είναι επίπεδο.
1: Ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, παίρνουμε τα.
0: Μην ανησυχείς. Θα τα δούμε και στην πολιτική
1: ναι,
0: ζωή
1: καλά,
0: αυτά
1: ξέρω,
0: σύντομα.
1: Το ξέρω. Μακριά από εμάς.
0: Φαντάζομαι θα τα δούμε.
1: Φτύνουμε τον κόρφο μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και φεύγουμε φυσικά γιατί τα μάθαμε όλα και από application και χωρίς. Και περνάμε λοιπόν σε προωθητικά μηνύματα. Ψάχνεις λοιπόν γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μπαίνεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, μόλις το βρήκες. Μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου και αν είσαι. Και η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πια. Και είναι και παντός καιρού. Μπες λοιπόν και εσύ στον κόσμο το γρήγορο ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βαρβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της OpenSignal. Περισσότερες πληροφορίες στο κοσμοτέ.gr.
0: Και μην μπερδεύεις από το όνομα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Και μπες τώρα λοιπόν στο 96,6 και περίμενε διότι έρχεται η Ελένη Κολοκοτρώνη για το επόμενο 2ωρο και εμείς αύριο πρωί 6 με 10 πρωινό Πέπερ Θοδωρής Μαμακάρης Τάγκης Γιαννούτσος
0: και μπες σας. Και μπες γιατί στις 10 ακριβώς θα πει η Ελένη μας, θα πει το password για τους Cure και τη συναυλία στο Δουβλίνο από το Pepper Experience στις 10 ακριβώς 6 λεπτά και εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο το πρωί στις 6 πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαμακαρής.
1: Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε, γεια σας.
2: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία. Για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
10: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Pepper. 96 και 6.
16: Η ώρα είναι 10. Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
17: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
18: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
19: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
16: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι διαβατήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

κάνει ό,τι θέλει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς από την άλλη εβδομάδα παίρνουμε στα τριαντάρια. Καλημέρα σε όλους, η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας, Pepper 96.6. Και νομίζω, Peppers, έχουμε καταλάβει όλοι ότι τα 90s δεν είναι vintage, είναι δύναμη.

0: Κάθε φορά που ακούμε αυτό το Chasing Cars, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι τι εξαιρετική διασκευή έκαναν οι Sophie Tucker. Πέπερ 96 και 6, στις έτσι χαριτωμένες ειδήσεις των τελευταίων ημερών, ξεκίνησαν τα γυρίσματα του Emily in Paris στη Μύκονο. Εντάξει, προβλέψιμη τοποθεσία, αλλά από την άλλη, ναι, η Emily στη Μύκονο θα πήγαινε, πού θα πήγαινε. Υπάρχουν, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες, είναι στον Άγιο Σώστη, στην παραλία. Τι εξαιρετική παραλία είναι αυτή. 18 Μαΐου χτες ξεκίνησαν, 5 ξημερώματα, 2 εβδομάδες περίπου θα κρατήσουν. Μια χαρά η Έμιλη στη Μύκονο. Εμείς στην Αθήνα είναι το θέμα, τι κάνουμε. Ένα προθετικό μήνυμα. Να σας πω ότι το Box Delivery App είναι το μόνο app από το οποίο βγαίνεις πάντα κερδισμένος, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Αν επιστρέψουμε στην Έμιλη, διαβάζω ότι οι κομπάρσοι που συμμετέχουν στην παραγωγή αμείβονται, αυτά είναι τα καλά της υπόθεσης, με 150 ευρώ αναγύρισμα.
1: Pepper, 96 και 6.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Έχεις πει στο Γιάννη. Πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
13: Τι?
12: Είπε μπα.
13: Είπε μπαμά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
18: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
19: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
18: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
21: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
22: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
21: Με πήραν άγνωστοι.
23: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
21: Και τελείως άγνωστοι.
24: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
21: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Add some James to your life.

0: Λοιπόν, το έχω πει και άλλες φορές ότι οι ακροατές του Pepper είναι έτσι άνθρωποι με πάρα πολύ, μάλλον είστε άνθρωποι με πάρα πολύ χιούμορ. Λέγαμε λοιπόν για την Emily in Paris που ξεκίνησε γυρίσματα στη Μύκονο. Μου γράφει Βάσια, εννοείται Ελένη, πού θα πήγαινε η Emily, στην πλατεία Κοτζιά, σαν τον Brad Pitt. Είδες όμως ο Brad, πήγε, έτσι, εντάξει, αλλά μεγέθη. Από την άλλη σκεφτόμαστε, είναι έτοιμη η Αθήνα για να δεχτεί έτσι μια μεγάλη μεγάλη παραγωγή να γίνουν γυρίσματα σε πολλές τοποθεσίες στην Αθήνα? Είναι έτοιμη η Αθήνα, μπορεί να το κάνει αυτό? Και καταλήγουμε ότι μάλλον, αν ποτέ αυτό συμβεί, πάλι εννοείται μάλλον ότι η Ακρόπολη θα μας σώσει. Pepper 96 και 6, Avenir.
1: Hey Peppers, it's the Avenir and you are listening to Pepper 96.6.

0: Λοιπόν, οι τουρίστες Peppers που επισκέπτονται την Αθήνα λένε ότι έχει εξαιρετικό φαγητό, ειδικά οι Άγγλοι τρελαίνονται με το δίκιο τους. Ζωντανή ατμόσφαιρα, έχουμε λέει πάρα πολύ καλή νυχτερινή ζωή. Καλά, παλιά ήμασταν καλύτερα, αλλά αυτοί δεν το ξέρουν. Φιλικοί άνθρωποι. Επίσης έχουμε καλή ασφάλεια, αισθάνονται έτσι μια ασφάλεια όταν κυκλοφορούν στην πόλη. Καλό είναι αυτό. Πάμε στα άσχημα. Τους φαίνεται μια όχι καθαρή πόλη η Αθήνα. Δεν τους αρέσουν καθόλου τα γκράφιτι στους τοίχους. Δεν υπάρχει λόγος και δίκιο έχουν οι άνθρωποι. Πάρα πολύ θόρυβος. Και βασικά σε σχέση με την καθαριότητα, η Αθήνα είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Από την άλλη, στο Δουβλίνο τα πράγματα είναι αλλιώς, διότι έχουμε Pepper Experience, η Cure στο Δουβλίνο. Peppers, αυτή τη φορά πετάμε για Ιρλανδία.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr. Pepper 96 και 6.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasei.gr.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

Ζήτησαν τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθην και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πω, πω, πω. Άρε το γιο

0: τα πεντάρια του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6. Pepper Fresh.

μέρες που θα κάνετε σε αυτή την παραμυθένια χώρα και σε αυτή την απίστευτη πόλη. Τι πρέπει να κάνετε τώρα για το Pepper Experience? Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα ως Κυριακή, στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Μπαίνετε στο site του Pepper, pepper96.gr, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής και πάρα πολύ εύκολα έχετε μπει στην κλήρωση, η οποία θα γίνει 12 Ιουνίου από το πρωινό Pepper με Θοδωρή Μαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Για όλα τα υπόλοιπα, το λόγο έχει τύχει.

0: Αν μιλήσουμε για υπερτουρισμό, η Βαρκελόνη υποφέρει. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και οι άνθρωποι, ας πούμε, εδώ τα τελευταία χρόνια βγαίνουν με πλακάτ στους δρόμους. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ ευγενικοί πάντα. Δεν φέρονται πάρα πολύ καλά στους τουρίστες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, ότι πιέζονται πάρα πολύ στη Βαρκελόνη. Όπως και στο Άμστερνταμ και στη Ρώμη. Η Αθήνα, νομίζω ότι είμαστε γκρίζα ζώνη ακόμα. Είμαστε μάλλον στο όριο. Τέλος πάντων, πλέον παίρνουν μέτρα δραστικά. Έτσι λοιπόν, η Βαρκελόνη σε πρώτη φάση καταργεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τα Airbnb. Είναι, λέει, το πρώτο βήμα. Πέπερα 96 και 6, αν μιλήσουμε έτσι προωθητικά και για αυτοκίνητα, στο cosmodeinsurance.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο και βέβαια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Η Βαρκελόνη, λέει, πέρσι, μάλλον την επισκέφτηκαν 26 εκατομμύρια επισκέπτες. Είχε αύξηση 2,5% από το 24. Έχουμε, λέει, φτάσει στο τέλος του δρόμου. Η Βαρκελόνη δεν μπορεί πλέον να φιλοξενήσει άλλους επισκέπτες. Ο Δήμαρχος τα λέει αυτά. Δεν θέλουμε, λέει, άλλους τουρίστες, ούτε έναν. Πρέπει απλά να διαχειριστούμε αυτούς που ήδη έχουμε.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
11: Τρεις Ευγενίδες.
3: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
2: και όλα ανατρέπονται
11: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
2: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
12: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
2: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
2: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
2: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
14: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
16: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
17: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
16: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
18: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
19: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
21: Τάκης και Χούπης.
22: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
23: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
22: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
23: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
22: Και τι λέτε.
23: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
22: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
23: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
22: τότε το ξέρω.

Σαββατοκύριακο μας πέρασε, το Σάββατο αν δεν κάνω λάθος, 16 Μαΐου, ένας πολύ πολύ αγαπημένος πράκτορας είχε γενέθλια, Πιρς Μπρόσναν, για εμάς τουλάχιστον ο πολύ αγαπημένος μας, από τους πιο αγαπημένους μας 007, και μάλιστα ο Πιρς Μπρόσναν είναι στην πεντάδα, βγήκε μια πεντάδα, κυκλοφόρησε εδώ και χρόνια μπορώ να σας πω, που ανανεώνεται και μένει ίδια με τους 5 πιο αγαπημένους 007. Νούμερο 1 είναι ο Σον Κόνερι. Νούμερο 2 δεν συμφωνούμε, Ντάνιελ Γκρέγκ. Και στο νούμερο 3 είναι ο Πιρς Μπρόσναν. Το θέμα είναι ότι για μας ήταν ο καλύτερος, μετά το Σον Κόνερι, okay. Απλά ο Ντάνιελ Γκρέγκ, ο οποίος είχε πολύ, άλλαξε τελείως ο James Bond με τον Ντάνιελ Γκρέγκ. Πάντα όταν πηγαίναμε να δούμε την ταινία, αισθανόμασταν ότι μας αντιπαθεί για κάποιο λόγο, δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο, απλά κάτι είχε, ενώ ο Πιρς Μπρόσναν τον έβλεπες και χαιρόσουνα πάρα πολύ. Από την άλλη, το Καζίνο Ρουαγιάλ, για μένα τουλάχιστον, ήταν από τις καλύτερες ταινίες του James Bond.

0: Λοιπόν, τρία πράγματα να σας πω. Το πρώτο είναι ότι αν σχεδιάζετε να ανεβείτε τον Κηφισό από νότια προς βόρεια, μην το κάνετε. Αν μπορείτε, το κέντρο είναι πολύ καλύτερο. Ένα τροχαίο έχει γίνει στην άνοδο και είναι κατακόκκινος ο Κηφισός στην άνοδο. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Ένα. Δεύτερον, προθετικό. Μπορείτε να βάλετε στο πρόγραμμά σας τις παρακάτω ημερομηνίες 21 έως 24 Μαΐου. Black Friday Summer Edition στο Designer Outlet Athens. Οι μεγαλύτερες προσφορές, αλλά και το νέο Nike Factory Store Athens με 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports, ανοιχτά και την Κυριακή. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο designeroutletathens.gr. Ενώ με το Box Delivery App είναι το μόνο app από το οποίο βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι, γιατί έχουμε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη μας παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύουμε και πόντους για έκπτωση, έξυπνο αυτό, σε κάθε επόμενη παραγγελία. Η Ελένη Κολοκατρώνη φεύγει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε. Ακολουθεί το καινούργιο Pepper Password ακριβώς στις 12. Είναι έτσι ένα μικρό διαβατήριο για το Pepper Experience, για να το κερδίσετε. Και Βαρβάρα Σαββίδη συνεχίζει μαζί σας μέχρι τις 2. Peppers, καλή συνέχεια.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
9: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
8: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
14: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
15: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
16: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
18: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
20: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
21: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
20: Με πήραν άγνωστοι.
22: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
20: Και τελείως άγνωστοι.
23: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
20: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστεί σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εμπειρία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Από τα πολύ αγαπημένα σας Pepper Fresh Tracks, θυμίζω ότι στο site μας βρίσκεται τα Pepper Fresh κομμάτια που προτείνουμε κάθε μήνα και εκεί μπορείτε βεβαίως να τα ακούτε, όπως φυσικά τα ακούτε και στον Pepper Index και έξι καθημερινά. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, κάπως έτσι λέμε καλημέρα, καλό μεσημέρι, λίγο μετά τις 12, τρίτη σήμερα 19 Μαΐου. Ερχόμαστε μία μέρα μετά τα θεατρικά βραβεία Μελίνα Μερκούρη και Δημήτρης Χόρν που απονεμήθηκαν. Και εντάξει, μιας και πέρα από τη μουσική αγαπάμε πάρα πολύ και το θέατρο και το σινεμά και όλες τις τέχνες, αλλά μιλάμε συχνά για το θέατρο από αυτήν την εκπομπή. Να πούμε ότι η νικήτρια του βραβείου Μελίνα Μερκούρη ήταν η Εύελινα Σουάντ για το ρόλο της Κασάνδρας στην Ορέστια του Θεοδόρου Τερζόπουλου, που έπαιξε στην Επίδαυρο το 24 και σε επανάληψη πέρυσι το 2025. Και επίσης βραβεύτηκε και ο Βασίλης Μπούτσικος για το ρόλο του αγοριού στον Καταραμένο Κόσμο του Βασίλη Μαυρογεωργίου και της Τζουλίας Διαμαντοπούλου, που παίχτηκε στο Θέατρο Τέχνης, αλλά και για το ρόλο που είχε στο Βαδίζοντας του Τόμας Μπέρνχαρντ, που είχε ανεβάσει η Αλεξάνδρα Καζάζου στο Θέατρο Δίπλων. Είχαμε μιλήσει για όλες αυτές τις παραστάσεις εδώ, από αυτήν την εκπομπή.

is it getting better? Or do you feel the same? Will it make you

0: Το τρομερό με αυτές τις διασκευές που έκανε ο Τζόνι Κας στην τριλογία του American, εδώ ακούσαμε το τρίτο μέρος, το One, φυσικά διασκευή από το μότιλο κομμάτι των YouTube που είχε κυκλοφορήσει το 92. Συμπεριλαμβανόταν στο τρίτο μέρος της τριλογίας American 3 Solitary Man, και το τρομερό είναι ότι τις έκανε τόσο πολύ δικές του αυτές τις διασκευές που πολλοίς κόσμος άρχισε να σκέφτεται ότι ποιος το τραγούδησε πρώτος, ο Τζόνι Κας ή η YouTube. Δηλαδή μπόρεσε πραγματικά να βάλει τόσο πολύ μέσα τη δική του ταυτότητα και τη δική του υπογραφή, γιατί ήταν βέβαια η τεράστια αυτή περίπτωση που υπήρξε. Άλλωστε το συγκεκριμένο άλμπουμ ήταν το 66ο της καριέρας του και το πρώτο τελευταίο πριν από το θάνατό του. Είστε στο Πέπερ 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τις 2. Περνάμε σε προωθητικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και σε λίγο έχουμε Adele, Billie Eilish και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6. Pepper.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
6: Για την τέλεια. Μα στιχωτή υφή.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Την 5η, 21 Μαΐου, η Atticat επιστρέφει στο Zebra Bar στο τελευταίο live jazz session της σεζόν. Jazz, R&B, hip-hop, ταξίδια σε folk και progressive μελωδίες, διασκευές σε pop tunes συνθέτουν το σύμπαν της Atticat που έρχεται ξανά στη σκηνή του Zebra Bar την 5η, 21 Μαΐου, στις 9 το βράδυ. Zebra Bar. Περικλαίος 7. Νέο ψυχικό.
20: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
21: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
22: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
23: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά. Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
24: Pepper 96 και 6.
25: Η ώρα είναι 12:30.
26: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
27: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Add some Billie Eilish to your life.

0: θα λέγατε να κάνετε ένα ταξίδι στο Δουβλίνο τον Ιούνιο και να δείτε παράλληλα live και τους Cure? Αυτό είναι το ολόφρυσκο Pepper Experience που έχει οργανώσει εδώ η ομάδα του Pepper 96 και 6 για εσάς. Θα πάρετε παρέα και ένα φίλο ή μια φίλη και θα περάσετε ένα τετραήμερο με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel και όλα τα έξοδα πληρωμένα. Το live των Cure γίνεται στο Marley Park στο Δουβλίνο, το οποίο βλέπω ότι είναι ένα καταπληκτικό πάρκο με δάση, λίμνες, ωραίες περιπατητικές διαδρομές και εκεί μέσα γίνεται η συναυλία. Για να δηλώσετε λοιπόν συμμετοχή πρέπει να ακούτε προσεκτικά καταρχάς καθημερινά στον αέρα του Pepper το Pepper Password που παίζει από Δευτέρα έως Κυριακή από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας, δηλαδή 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας και έτσι μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση, η οποία δεν αργεί, θα γίνει Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρ και τα Γιαννούτσα που ακούτε κάθε πρωί 6 με 10. Πάμε να περάσουμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Τις ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr και μέχρι τη μία πάμε με τη διασκευή της Μαντόνα στο La Bambola της Πάτη Πράβο, έρχεται ο Λάνι Κράβιτς και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Αθήνα, Δουβλίνο, δύο πόλεις, ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. Τέσσερις μέρες για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα. Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστη.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστη.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
10: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
11: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Οι πιστοί ακροατές θυμάστε ότι είχαμε στείλει και μια τυχερή να δει με Pepper Experience Live τον Moby στο Λονδίνο πριν από 2 χρόνια περίπου. Νομίζω ότι και αυτό θα ήταν και αυτή θα ήταν μια τρομερή εμπειρία. Θυμίζω ότι έχουμε ολόφρυσκο Pepper Experience. Όλες τις πληροφορίες τις βρίσκεται στο site μας pepper96.gr. Κάπως έτσι καλωσορίζουμε εσάς που τώρα μπαίνετε στην παρέα μας. Είναι 12 λεπτά μετά τη μία. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Και να, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ας πούμε η θερινή σεζόν στα θεατρικά και έχουν αρχίσει να ανακοινώνονται τα νέα για την επόμενη σεζόν. Διαβάζω για παράδειγμα ότι ο Άρης Μπινιάρης ετοιμάζει τη δική του σκηνοθεσία πάνω στο Dogville του Lars von Trier. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα δούμε να μεταφέρεται επί σκηνής θεατρικής στην Αθήνα το Dogville. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι δίνει έτσι πολύ υλικό στους σκηνοθέτες για να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Για να δούμε.

0: Ένα κομμάτι που πρώτο τραγούδισε η Brenda Lee, μετά βέβαια η εκδοχή του Elvis Presley έγινε από τις δημοφιλέστερες. Μαζί θα έλεγα και οι Pet Shop Boys έχουν κάνει μια πάρα πολύ ωραία εκδοχή αυτού του κομματιού. Είστε στο Pepper 96 και 6. Πάμε να περάσουμε σε προθετικά μηνύματα. Να σας πω ότι το Onassis Onyx παρουσιάζει στην Αθήνα την πρώτη έκθεση ψηφιακής τέχνης Onyx Showcase, μια γιορτή για τη δημιουργικότητα, την τεχνολογική καινοτομία, τις νέες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, 21 με 24 Μαΐου στο Onassis Ready. 17 καλλιτέχνες με 4 έργα από τη συλλογή του Ιδρύματος Onassis μεταμορφώνουν το βιομηχανικό χώρο της στέγης σε ένα χώρο ζωντανού διαλόγου. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το πρόγραμμα αλλά και για το πώς μπορείτε να κλείσετε θέση στο onassis.org. Μαζί μας έχουμε και την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr, και σε λίγο έχουμε Λασάντο Πάπετς, Καλέξικο και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Pepper 96 και 6.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Τρεις Εργενίδες.
1: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου.
4: Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
0: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
0: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
0: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
0: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Σύσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
0: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: Ο καφέ στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
11: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
12: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
13: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Add some teddy swims to your life.

0: Άλλο ένα Pepper First Track που αγαπάτε ιδιαίτερα, το One of Your Girls. Θέλω όμως να σας θυμίσω ότι πρέπει να ακούτε φυσικά καθημερινά πρωινό Pepper από τις 6 έως τις 10 με Θοδωρή Βαμβακάρη και Ταγκιούνις. Το ξέρετε. Να έχετε όμως υπόψη σας ότι για λίγες μόνο ημέρες τρέχει και ένας μεγάλος διαγωνισμός που μπορείτε να κερδίσετε ένα τριήμερο στο Nikki Beach Porto Heli, όπου κάθε πρωί ο Θοδωρής και ο Τάκης ανοίγουν το check-in για συγκεκριμένα λεπτά, για 10 λεπτά, και τότε μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Οπότε συντονίζεστε από τις 6 έως τις 10 καθημερινά. Πάμε να περάσουμε σε ένα προθετικό μήνυμα από τη Νόβα, όπου κερδίζεις 1+1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση, κατεβάζοντας το Παντού app, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2, να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο τρίτς. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Για χαρά.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
9: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστη.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστη.
11: Όλα, σενιόρ Μακής.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι φώτα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Μέση ή αλλιώς ο ύμνος του Δέπη, όπως έχει πει η ίδια η Λόλα Γιάνγκ, που το τραγουδάκι που μόλις έπαιξε στον Πέπερ. Η ίδια η Γιάνγκ έχει χαρακτηρίσει το Μέση ως το δικό της ύμνο για την διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και επικινητικότητας. Και αν κοιτάξετε λίγο παραπάνω τους στίχους, ναι, αποτυπώνουν το χάος που νιώθει εσωτερικά ένας άνθρωπος με Δέπη, περιγράφουν την έντονη εναλλαγή ανάμεσα στο να είναι κανείς υπερβολικά κατάστατος του Μέση, όπως τραγουδάει η Λόλα Γιάνγκ, αυτό τη μία μέρα και μονικά καθαρός και τακτικός την επόμενη. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλαίδο στον Πέπερ 96 και 6. Μαζί μέχρι και τις 4 Λόλα Γιάνγκ σας στείλαμε, σας ταξιδέψαμε να την δείτε live πέρυσι το καλοκαίρι στην Μεγάλη Βρετανία. Και για το νέο Pepper Experience έχουμε ήδη κάνει ανακοινώσεις από χθες. Cure στο Δουβλίνο. Θα πούμε λεπτομέρειες σε πολύ πολύ λίγο πώς μπορείτε να συμμετάσχετε και να έχετε όσες περισσότερες συμμετοχές θέλετε. Άρα ακόμη περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε το Pepper Experience με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. James αυτή τη στιγμή, αλλά και Gorillaz και Harry Styles.

Γιατί άραγε οι Gorillaz βάφτισαν Clint Eastwood το τραγούδι τους. Γιατί όπως έχουν παραδεχτεί, η μουσική του θυμίζει το μουσικό θέμα του διάσημου σπαγκέτι western, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος. Εκεί όπου ο Eastwood υποδιόταν τον εμβληματικό πρωταγωνιστή Blondie. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα σε μια ηλιόλουστη καλοκαιρινότατη σήμερα Τρίτη στην Αθήνα. Και με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα, κρατήστε ότι ναι, μεν ζούμε σε ένα κόσμο που είναι συνέχεια online και έχουμε το νου μας οι ενήλικοι, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν.

0: να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή που να μην είναι σίγουρα αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Μαζί τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Βρίσκεται την εφαρμογή Tozi στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Mamas and the Papas, Noah Allegra και Teddy Swims έρχονται σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Pepper.
1: Pepper 96.6.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Pepper. 96 και 6.
11: Η ώρα είναι 2:30.
12: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
13: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
14: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
13: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
15: Add some Depeche Mode to your life.

0: Tellement de gens, on te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent.
1: Από την Γαλλία με αγάπη, ολόφρεσκα, πεπερική αδυναμία μας, Μανών Λίζα και Le Petit Pêcheur, ή αλλιώς ο μικρός ψαράς, και όλο αυτό το τραγούδι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι έρχεται και κουμπώνει ξεκάθαρα μέσα στη ζωή μας, γιατί το νόημα είναι μια αλληγορία, να δεικνύει την αξία της απλότητας και της ικανοποίησης εναντί της αδυσόπιτης φιλοδοξίας. Αν ψάξετε λίγο παραπάνω τους στίχους, η ιστορία ενός άντρα που εργάζεται μόνο το πρωί επιλέγει να περάσει τα απογευματά του χαλαρώνοντας στην άμμο, ψαρεύοντας και απολαμβάνοντας την οικογένειά του. Κάτι το οποίο στο βάθος νομίζω ότι όλοι το έχουμε ανάγκη. Έχετε μήπως δηλώσει ήδη συμμετοχή για το Pepper Experience, ολοκένουργιο σας? Πηγαίνουμε στο Δουβλίνο να δείτε τους Cure live. Αν όχι, για δώστε προσοχή σε αυτό που ακολουθεί, Λευτέρης Κεφαλάς, εδώ στον Pepper, στην παρέα σας, μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
2: Αθήνα, Δουβλίνο, δύο πόλεις, ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
3: Pepper 96 και 6.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
8: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν.

0: Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ω, το γλάτωσε! Μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Αυτή η εκδοχή του Valerie ήταν που η Amy Winehouse αγαπούσε περισσότερο. Από τη μουσική της Amy τώρα εδώ στον Pepper, σε ένα μοναδικό πεπερικό τρίμερο δώρο για εσάς τους Peppers μας στο Nikki Beach στο Πορτοχέλη. Κρατήστε ότι το πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο ανοίγει κάθε μέρα το πιο καλοκαιρινό check-in κάθε πρωί ακριβώς στις 8:40. Πάμε πάλι μία 8:40 κάθε πρωί. Συντονίζεστε εδώ στον Pepper. Όταν ο Θοδωρής και ο Τάκης ανοίξουν το check-in, έχετε 10 λεπτά για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής στο site μας pepper966.gr. Όσοι συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής από τις 8:40 έως τις 8:50 το πρωί, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα εκπληκτικό τρίμερο για δύο άτομα στο Nikki Beach στο Πορτοχέλη. Κλήρωση έρχεται την Παρασκευή αυτή στο τέλος του πρωινού Pepper. Μουσικές, πάμε σιγά σιγά. Derek Fine, αυτό το τραγούδι είναι, λέγεται Sun, και φυσικά έτσι να τιμήσουμε την υπέροχη λιακάδα εδώ στην πόλη μας. Ο Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στην παρέα σας στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.

0: Ο πιο ρομαντικός αστικός μύθος γύρω από την ονομαδοδοσία του Three Little Birds του Bob Marley λέει ότι το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τρία καναρίνια που πετούσαν και κάθονταν κοντά στο παράθυρο του Bob Marley καθώς συνέθετε τραγούδια. Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας, εδώ στον Pepper, μέχρι και τις 4. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και οι υπόλοιποι στην παρέα. Και για εσάς τώρα, γονείς Peppers που αναζητάτε τρόπους για ασφαλέστερο ίντερνετ για τα έφηβα παιδιά σας, θυμίζω με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα ότι πλέον οι έφηβοι έχουν κορυφαίο ψηφιακό σύμμαχο online καθοδήγηση στη νέα εφαρμογή Tozi, νέα εφαρμογή δωρεάν Tozi του Ιδρύματος Vodafone. Οι έφηβοι αναρωτιούνται καθημερινά τι είναι OK να ποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα κλπ. Για όλα αυτά, η εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone είναι στο πλευρό τους. Οι ενότητες Κόσμος, MySpace και η γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 γίνονται στήριξη και έμπνευσή τους. Εφαρμογή Tozi, App Store και Play Store και βέβαια περισσότερα στο vodafone.gr. Μόμπισε πολύ πολύ λίγο Κάνος αλλά και Cranberries εδώ στον Pepper.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Δες το Skewer live στο Δουβλίνο.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
6: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφι.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
1: Hertz Leasing.
0: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
1: Hertz Leasing.
0: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
1: Hertz Leasing.
0: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
7: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
2: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
11: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
12: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
17: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το πω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
18: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Add some Sievert Holium to your life.

0: We are on a night train. Τραγουδούν οι Steel Corner στο ξεκίνημα του The Dream εδώ στον Pepper και διατηρούν συνέπεια στο concept αφού η ενορχήστρωσή του στο τραγούδι μιμείται τον ήχο νυχτερινού τρένου που τρέχει με ταχύτητα. The Dream τώρα είναι και το νέο Pepper Experience που σας ταξιδεύει δύο ανάμεσά σας στο Δουβλίνο για να απολαύσετε live τους θρυλικούς Cure με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Για να δηλώσετε συμμετοχή, γνωρίζετε τη διαδικασία. Χρειάζεστε οπωσδήποτε το Pepper Password που σας δίνουμε στον αέρα του Pepper για να το καταχωρήσετε στη φόρμα στο site μας και έτσι να μπείτε στην κλήρωση. Pepper Password έρχεται σε πολύ πολύ λίγο εδώ, ακριβώς στις 4 στον Pepper και βέβαια το ακούτε Δευτέρα με Κυριακή από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα ανά 2 ώρες. Δηλαδή στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12 μεσημέρι, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα. Θα σας αφήσω με Lana Del Rey, Say Yes to Heaven, Λευτέρης Κεφαλάς, Έφυγα, Μείνετε, έρχεται Κοσμάς Δεβελέγγας εδώ στον Pepper στην παρέα σας. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
9: Ναι, έλα, Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα. Είπε
10: μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Λοιπόν. Πάμε να στα 21.
13: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
12: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
13: Ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
14: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
16: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
17: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
18: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρών ήσουνα.
20: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
21: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Ε, αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
23: Όχι.
22: Όχι.
23: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
24: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
25: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
26: Είναι Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι, βρέθηκα.
25: Με πήραν άγνωστοι.
27: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε Μάκη.
25: Και τελείως άγνωστοι.
28: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
25: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα, όλοι θα πάρετε.

0: Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Δουβλίνο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

τον μεγάλο pop soul αστέρι από τη Βρετανία είναι η Olivia Dean που ακούσαμε στο Suzy, το Funny Love. Την εβδομάδα η Olivia Dean με ένα άλλο τραγούδι, το ντουέτο της με το Sam Fender, το Rain Me In, σπάει και ένα ρεκόρ 11 εβδομάδες στο νούμερο 1, περισσότερες από όσες έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν, από ντουέτο με ανδρική και γυναικεία φωνή. Τα ρεκόρ για να καταρρύπτονται και η Olivia Dean, όπως φαίνεται, έχει να καταρρύψει πολλά πολλά ακόμη. Είμαστε εδώ παρέα με τη μουσική μας, είναι ο Pepper 96 και 6. Σας θυμίζω και το Pepper Experience, πριν από λίγο πρέπει να τα έχετε ακούσει, το Pepper Password στον αέρα μας και αν το σημειώσετε, θα σας χρειαστεί για να συμπληρώσετε τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας που σας στέλνει στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, σε συνεργασία με τον Pepper και τον Βλασόπουλο Στράβλε, ένα ταξίδι για 4 ημέρες, 2 άτομα με διαμονή, όλα τα εξοδοπληρωμένα και εισιτήρια για το Live των Cure στις 26 Ιουνίου στο Marley Park του Δουβλίνου, κάθε 2 ώρες από τις 6 το πρωί, 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Ακούτε το Pepper Password στον αέρα μας, συμπληρώνετε φόρμα συμμετοχής στο website μας pepper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει 6 με 10 το πρωί την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Εδώ και σήμερα παρέα, όπως κάθε απόγευμα, ζέστη και έτσι ωραία ατμόσφαιρα αν κυκλοφορείς λίγο έξω. Και η μουσική μας βέβαια εδώ, ο Pepper 96 και 6 και ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας μέχρι τις 6.

Fuel από τον Robbie Williams, ο οποίος διανύει μια καλή περίοδο με συναυλίες, με πολύ καλή διάθεση, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Πρόσφατα διάβαζα μια συνέντευξή του, στην οποία λέει μεταξύ άλλων ότι είναι απογοητευμένος από τους παλιούς του φίλους στα μέλη των Take That, που προτίμησαν σε μια εποχή που ο ίδιος είχε πέσει σε δύσκολες καταστάσεις, αντί να τον οθήσουν να πάει σε μια κλινική αποτοξίνωσης, απλά να τον παραμερίσουν και ουσιαστικά να τον διώξουν από το συγκρότημα. Είναι ο Πέπρος 96 και 6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Όποιος ξέρει ότι η διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά

0: τελικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρει ότι θα βρει φρέσκα οπωρολαχανικά που έρχονται από την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητα και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σα 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Λοιπόν, σα θυμίζω το Viber μα για τα μηνύματά σα, για τέξτα αλλά και βίντεο, ήχο, εικόνε, ό,τι θέλετε να μα στείλετε. 6973-966-966 το Viber του Pepper.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Δες το Cure live στο Δουβλίνο.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και Bed & Bath.
3: Την 5η, 21 Μαΐου, η Attikat επιστρέφει στο Zebra Bar στο τελευταίο live jazz session της σεζόν. Jazz, R&B, hip-hop, ταξίδια σε folk και progressive μελωδίες, διασκευές σε pop tunes συνθέτουν το σύμπαν της Attikat που έρχεται ξανά στη σκηνή του Zebra Bar την 5η, 21 Μαΐου, στις 9 το βράδυ. Zebra Bar. Περικλαίος 7. Νέο ψυχικό.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήφινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Pepper 96.6.
8: Η ώρα είναι 4:30. Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
9: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
10: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
12: Add some David Bowie to your life.

0: Lost My Soul, ο χαρακτηριστικός rock blues ήχος του George Gaudy. Είστε στον Pepper 96 και 6 και για μία μόνο εβδομάδα το πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο ανοίγει κάθε μέρα το πιο καλοκαιρινό check-in κάθε πρωί ακριβώς στις 9 παρά 20. Συντονιστείτε στον Pepper 96 και 6 και όταν ο Θοδωρής και ο Τάκης ανοίξουν το check-in θα έχετε 10 λεπτά για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής στο pepper96.gr. Όσοι συμπληρώσουν τη φόρμα από τις 9 παρά 20 έως τις 9 παρά 10 μπαίνουν στην κλήρωση για ένα μοναδικό τριήμερο για δύο άτομα στο Nikki Beach στο Πορτοχέλη που περιλαμβάνει πακέτο δύο διανυκτερεύσεων με πρωινό. Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 22 Μαΐου στο τέλος του πρωινού Pepper. Πάμε και σε ένα προφητικό μήνυμα. Όποιος ξέρει θα πει τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και που θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα προλαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο, με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου. Λοιπόν, σας θυμίζω για τα μηνύματά σας, εσείς που είστε online παρέα μας, στο website μας, στο chat κάτω δεξιά στο more, pepper966.gr.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. Τέσσερις μέρες για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Τρεις ευγενείτες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Διερωταμένοι για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
16: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
17: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
18: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
19: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
20: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
19: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
20: Φυσικά, BioClima.
21: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
22: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

λες και Pepper Classic Over the Hill από τη Μόνικα. Αγαπημένα στον Pepper. Λοιπόν, ο Κοσμάς είναι Βελέγκας κοντά σας, εδώ μαζί 4 με 6, στους 96 και 6. Και η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει παντού, αλλά φαίνεται ότι στη μουσική το κοινό αρχίζει να κουράζεται. Ήδη μια νέα μεγάλη έρευνα δείχνει ότι όλο και περισσότεροι ακροατές νιώθουν άβολα με τα τραγούδια που δημιουργούνται από AI, κυρίως η Gen Z και η Generation Alpha, ενώ αντιδρούν ακόμα και αρνητικά όταν το AI προσπαθεί να μιμηθεί τη φωνή ή το στυλ πραγματικών καλλιτεχνών. Και ενώ οι πλατφόρμες streaming γεμίζουν καθημερινά με AI tracks, αυτά παραμένουν πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών streams και παρόλα αυτά φαίνεται ότι προέρχονται ακόμα και από bots. Τελικά μπορεί η τεχνολογία να έμαθε να φτιάχνει τραγούδια, αλλά θα δυσκολευτεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο πίσω από αυτά.

0: Don't Cry από τον Robert Smith και την υπόλοιπη παρέα των Cure. Και ο προορισμός είναι το Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Βέβαια, στο διαγωνισμό μας Pepper Experience, όλες οι λεπτομέρειες σε λίγο. Είναι ο Pepper 96 και 6 εδώ μαζί, 4 με 6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Όποιος ξέρει ότι διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα προλαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το απογευματινό drive time της πόλης και είναι σε αυξημένη αυτή την ώρα στο ποτάμι, στην Εθνική Οδό, στην άνοδο από το Μοσχάτο έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Επίσης και στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Μαρούσι. Παρέες όλες τις διαδρομές, μαζί σας είναι ο Pepper στο 96 και 6.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96 και 6. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Δες τους Cure live στο Δουβλίνο. Pepper. Pepper 96 και 6.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστατευμένος.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Σα βάλαμε τζάμπο ιδέε. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
14: Add some weekend to your life.

0: από το Los Angeles, Καλιφόρνια, η αγαπημένη Canons με την πολύ ξεχωριστή φωνή της Joy Malcolm. Είμαστε στο δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω, σας θυμίζω ότι για μία μόνο εβδομάδα το πρωινό Pepper με το Θορύ Βαμβακάρη και τον Τάχη Γιαννούτσο ανοίγει κάθε μέρα το πιο καλοκαιρινό check-in. Κάθε πρωί ακριβώς στις 9 παρά 20. Συντονιστείτε στον Pepper. Όταν ο Θοδωρής και ο Τάχης ανοίξουν το check-in, θα έχετε 10 λεπτά για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr. Όσοι συμπληρώσουν τη φόρμα από τις 9 παρά 20 έως τις 9 παρά 10, μπαίνουν στην κλήρωση για ένα μοναδικό τριήμερο για δύο άτομα στο Nikki Beach στο Πορτοχέλι, που περιλαμβάνει πακέτο 2 διενεκτερεύσεων με πρωινό. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 22 Μαΐου στο τέλος του πρωινού Pepper. Για ένα ακόμα απόγευμα παρέα 4 με 6 ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας στον Pepper 96 και 6 όπως κάθε μέρα. Σε λίγο μείνετε εδώ για να ακούσετε το Pepper Password για την συμμετοχή στο διαγωνισμό μας Pepper Experience που σας στέλνει στο Δουβλίνο. Για το live των Cure ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς και εμείς τα λέμε εδώ αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία. Για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
13: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
15: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
14: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστεί σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.

0: ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εισιτήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

απόγευμα 3η 19 Μαΐου. Καλησπέρα σε όλους. Ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Λίγο πριν υπενθυμίζω, ακούσαμε το Pepper Password όπως το ακούμε κάθε μέρα στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όπως λίγο πριν, όταν ακούτε το Pepper Password σημαίνει Pepper Experience. Το καταχωρείτε αμέσως στο pepper966.gr και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση για να δείτε του Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 Peppers με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel και Cure και Δουβλίνο και Pepper Experience. Αυτό είναι το Pepper Experience και μεταξύ μας ζηλεύουμε πάρα πολύ που δεν μπορούμε να ζήσουμε εμείς αυτή την εμπειρία του να δούμε του Cure live στο Δουβλίνο και να κάνουμε και τις βόλτες μας εκεί. Καλή επιτυχία σε όλους και από το Βάιτι Μπόρα στο Stars, ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας τραγούδια μέσα στα χρόνια, στο Pepper 96 και 6. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε.

0: You know I'm no good από την πολύ πολύ δική μας πεπερική Amy Winehouse. Καλησπέρα σε όλους, ζωντανά σε αυτό το απόγευμα Τρίτης 19 Μαΐου μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς και ακόμα πιο κοντά στο καλοκαίρι του 2026 με UB40 και I Got You Baby σε πολύ πολύ λίγο. Καλησπέρα και σε όσους βρίσκεστε κλασικά στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Δες το Cure live στο Δουβλίνο. Pepper 96.6.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Έχεις πει στο Γιάννη πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν.
7: Γεια!
6: Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάμια ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
4: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Τρεις Εργενίδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα?
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Σύσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Την 5η, 21 Μαΐου, η Attikat επιστρέφει στο Zebra Bar στο τελευταίο live jazz session της σεζόν. Jazz, R&B, hip-hop, ταξίδια σε folk και progressive μελωδίες, διασκευές σε pop tunes συνθέτουν το σύμπαν της Attikat που έρχεται ξανά στη σκηνή του Zebra Bar την 5η, 21 Μαΐου, στις 9 το βράδυ. Zebra Bar. Περικλαίος 7. Νέο ψυχικό.
14: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
15: Όχι.
14: Όχι.
15: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
16: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
17: Pepper, 96 και 6.
18: Η ώρα είναι 6 και μισή. Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
19: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
20: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
19: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
18: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Και μιλώντας για καλοκαίρι, έχουμε κάθε λόγο και επίσημα να συζητάμε για το καλοκαίρι του 2026. Pepper Check-in κάθε πρωί ακριβώς στις 8:40 συντονίζεστε στον Pepper 96.6. Ξυπνάμε ούτως ή άλλως με πρωινό Pepper για να ανοίξει ωραία πεπερικά ήρεμα η μέρα μας με Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Όταν ο Θοδωρής και ο Τάκης ανοίξουν το check-in στις 8:40, έχετε 10 λεπτά για να μπείτε στο pepper966.gr και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής, βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση για ένα μοναδικό τρίμερο για δύο άτομα στο Nikki Beach στο Πόρτο Χέλι. Pepper Check-in στο πρωινό Pepper. Καλή επιτυχία σε όλους, έτσι για να μιλάμε σωστά για το καλοκαίρι που μας περιμένει. Επιστροφή σε λίγο. Καλησπέρα σε όλους.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 966.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
12: Και εμείς. Μισό να πιω νερό.
13: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
15: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
16: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
17: Hertz Leasing.
16: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
17: Hertz Leasing.
16: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
17: Hertz Leasing.
16: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
18: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία

0: καριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6. Pepper.

Aloysius, The Best Mode στον Pepper 96 και 6, λίγα λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα σε όλους και έχουμε ανοίξει και μια ωραία συζήτηση ταξιδιωτικού περιεχομένου με αφορμή το Pepper Experience. Άλλη μια πολύ πολύ όμορφη στιγμή του Pepper Experience μετά τον Harry Styles. Είναι πραγματικά στο μυαλό μας νοητά γυρνάμε τον κόσμο με τα αγαπημένα μας συγκροτήματα και εδώ πρόκειται για ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας συγκρότημα, τους Cure, τους οποίους θέλουμε και θα τους δούμε, θα τους δείτε δηλαδή, δύο Peppers στην Ιρλανδία. Θα ζήσετε μια εμπειρία με τους Cure στο Δουβλίνο. 4 ημέρες, 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα στις 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper96x.gr και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση. Pepper Experience με Cure στο Δουβλίνο. Καλή επιτυχία σε όλους και Birds of a Feather με την Billie Eilish, που την έχουμε ζήσει και σε Pepper Experience στιγμή.

0: Τρέντι από τον Bob Marley στον B56 και 6. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και στους φίλους που τα λέμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας. Καλή επιστροφή στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι. Έχουμε ενημερωθεί για κακοκαιρία και έχουμε κάπως καθησυχάσει με τη μυρωδιά αερίου που υπήρχε στην πόλη τις προηγούμενες ώρες. Οπότε μακριά από προβληματισμούς, επιστρέφουμε με ένα γλυκό τραμπλ από τους Coldplay. Σε λίγο στον B56 και 6. Καλησπέρα και πάλι.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96 και 6, κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Δες τους Cure live στο Δουβλίνο. Pepper 96 και 6.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κανελόνια με γέννη.

0: κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
10: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.

0: Καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
2: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Add some Daft Punk to your life.

0: Αυτό ήταν για απόψε. Έρχεται σε λίγο ο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία. Για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
12: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
11: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult.
13: Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολί και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.

χαιρόμαστε πάντα όταν καλλιτέχνες που ανακαλύπτουμε παρέα μέσα από τα Pepper Fresh καταφέρνουν και φτάνουν τόσο ψηλά, όπως η Lola Young εδώ, από τα πρώτα της βήματα στα ηχεία μας, αργότερα κομμάτι και του Pepper Experience, μέχρι τη φετινή της κατάκτηση στα Grammys, μια πορεία που τη ζήσαμε μαζί από την αρχή. Μέση λιγάκι μετά τις 8, κάπως έτσι σας υποδεχόμαστε απόψε αυτό το βροχερό βράδυ που θυμίζει φθινόπωρο πιο πολύ παρά άνοιξη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Pepper 96.6. Μέχρι τις 10 θα πάμε παρέα και απόψε, Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Cardigans για τη συνέχεια και αμέσως μετά όλες οι λεπτομέρειες για το ολοκένουργιο Pepper Experience που ξεκίνησε χθες και έχει Δουβλίνο και Cure Live.

0: Far From Any Road εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και σε περίπτωση που δεν το έχετε μάθει ακόμα ή δεν τα ακούσατε, να σας πω ότι από εχθές ξεκίνησε ολοκένουργιο Pepper Experience με φανταστικό προορισμό και πάλι, και εννοείται και φανταστικό live. Στα τέλη του Ιουνίου λοιπόν, ένας τυχερός ή μια τυχερή από εσάς θα βρεθεί στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας για να απολαύσει live τους τεράστιους Cure, οι οποίοι φημίζονται κιόλας για τις μαραθώνιες συναυλίες τους. Θυμάμαι το 19 που μας είχαν επισκεφθεί εδώ τελευταία φορά, δεν σταματούσαν πραγματικά, έπαιξαν για σχεδόν 3 ολόκληρες ώρες. Ένα τετραήμερο με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο από το Βλασόπουλος Travel. Εσείς ακούτε το Pepper Passwords στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr. Αν θέλετε παραπάνω και από μία φορά, αρκεί να είναι διαφορετικό πάντα. Και περιμένετε την κλήρωση πλέον που θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Καλή σας επιτυχία.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Δες τους Cure live στο Δουβλίνο. Pepper 96.6.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητε σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Να δω.

0: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
2: Δύο λεπτάμενοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωτε καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
6: για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
13: Add some Lana Del Rey to your life.

0: Colorful της Edith Piaf γίνεται Le Monde εδώ από τον Richard Carter, ενώ μέσα στη χρονιά θα δούμε και την ταινία για τη ζωή της, την πρώτη βιογραφική ταινία αποκλειστικά φτιαγμένη με AI, με την ίδια να αφηγείται την ιστορία με την δική της χαρακτηριστική φωνή. Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας και ένα προωθητικό μήνυμα τώρα. Μάιος λοιπόν, μήνας αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 cents pink grapefruit soda και τα 3 cents intense parties στα πιο hot bars της πόλης. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν μην χάσετε στις 21 Μαΐου στο Forget About It με τους The Mark και Hardpan και στις 24 Μαΐου στο Argentina με Antonis. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση, η πιο intense Paloma εμπειρία, όπως μόνο οι 3 cents Paloma ξέρει, απολαύστε υπεύθυνα. Ολοκένουργοι κάνονς έρχονται σε λίγο στον αέρα μας με το καρουζέλ, το βρίσκεται και στα Pepper Fresh του μήνα, μαζί και με όλα τα προηγούμενα εννοείται στο pepper966.gr.
1: Αθήνα, Δουβλίνο, δύο πόλεις, ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
5: Ό,τι αντέχεις στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
12: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
16: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, EPSi Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock EPSi Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
17: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
18: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
19: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
20: Tilda Swinton. Ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιό, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόγκ, Ντέρεκ Τσάρμαν, Τζιμ Τζάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Δίρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
21: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
22: Add some pepper to your life.
23: Pepper.
22: Pepper. 96 και 6. Pepper. Fresh.

Paper 96.6. They call me fanatic, they call me absurd.

Τον Ιούλιο συμπληρώνονται 15 χρόνια ακριβώς από τότε που έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή η Amy. Τα τραγούδια της όμως, τα άλμπουμ της και όλη η κληρονομιά της γενικότερα μένουν πάντα εδώ και συνεχίζουν να εμπνέουν και κοινό αλλά και νεότερους καλλιτέχνες. Rehab λιγάκι μετά τις 9, καλησπέρα και πάλι από τον Pepper 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και όσο η βροχή επιμένει έξω, έτσι για το contrast, κλείστε τα μάτια και κάντε το εικόνα τώρα. Είναι καλοκαίρι, βρίσκεστε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας και τέτοια ώρα πάνω κάτω θα βλέπετε live του Skewer μαζί με την παρέα σας στο Marley Park. Pepper Experience, με άλλα λόγια, ένα τετραήμερο με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα από το Βλασόπουλο Travel. Εσείς ακούτε καθημερινά το Pepper Passwords στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr και μετράτε αντίστροφα για την κλήρωση που θα γίνει κλασικά στο πρωινό Pepper 6 με 10 την Παρασκευή 12 Ιουνίου με τους Σαντορή Μαμπακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Καλή επιτυχία!

0: Πολλά χρόνια πριν το Stranger Things είχα δει ένα προφητικό σχόλιο στο YouTube για αυτό εδώ το έπος που έλεγε ότι κάθε γενιά θα ξανανακαλύπτει αυτό το κομμάτι με τον τρόπο της και θα αφήνει ακριβώς το ίδιο σημάδι. Kate Bush και Running Up That Hill εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Αυτές τις ημέρες κιόλας οι αδερφοί Duffer, οι δημιουργοί της σειράς, δήλωσαν ότι ετοιμάζουν ένα spin-off, χωρίς όμως την Eleven, το Mike και την υπόλοιπη παρέα, αλλά με τελείως νέους χαρακτήρες, νέα ιστορία, πιθανότατα θα διαδραματίζεται και σε άλλη πόλη και άλλη δεκαετία, αλλά πάντα μέσα στο ίδιο σύμπαν και με το ίδιο vibe. Για να δούμε λοιπόν τι μας ετοιμάζουν αυτή τη φορά. Προς το παρόν έρχονται η Βίλε Βάλλο και η Νατάλια Αβελόν σε λίγο στον αέρα μας με τη δικιά τους εκδοχή αυτού του καλοκαιρινού ύμνου Summer Wine εδώ στον Pepper 96.6.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Δες τους Cure live στο Δουβλίνο. Pepper 96.6.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει

0: Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις τη πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
5: Ήρθε! Να παίξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns.

0: Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Add some Amy Winehouse to your life. Pepper 96 και 6.

0: Ο ύμνος των 60's από τους Zombies, εμπνευσμένο από το καλοκαίρι της αγάπης, όπως ονομάστηκε αυτό του 67, το οποίο συνδέθηκε άρρηκτα με το κίνημα των hippies και έστρωσε το δρόμο για το ιστορικό φεστιβάλ του Woodstock. Time of the season εδώ στον Pepper, και ένα προωθητικό μήνυμα τώρα, μιας και ο Μάιος είναι ο μήνας της 3 Cents Paloma, μέσα στην εβδομάδα έρχονται και τα επόμενα Intense Paloma Parties. Μεθαύριο λοιπόν, 5η 21 Μαΐου, δίνουμε ραντεβού στο Forget About It με τους The Mark και Hardpan, και την Κυριακή 24 του μήνα στο Αργεντίνα με τον Αντώνης. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση, η πιο intense παλώμα εμπειρία, όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει, απολαύστε υπεύθυνα. Αυτό ήταν λοιπόν για απόψε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και τα λέμε αύριο και πάλι 8 με 10 εδώ στον Pepper 96.6. Κώστας Παπαζέτης έρχεται σε λίγο, Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει, καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, για χαρά.
1: Αθήνα, Δουβλίνο, δύο πόλεις, ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. Τέσσερις μέρες για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και

0: 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Beefeater.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε.

0: YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

νύχτα Τρίτη στον Πάπερ στους 96 και 6. Καλησπέρα σας, νυχτερινή βάρδια. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Νύχτα βροχερής Τρίτης, γιατί η ξαφνική μπόρα στην Αττική μετέτρεψε την ανοιξιάτικη ημέρα σε φθινοπορεινή νύχτα. Τη χρειαζόμαστε τη βροχή, εκτός ότι θα καθαρίσουν οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια, γιατί αν περιμένουμε από την τοπική αυτοδιοίκηση αφήστε το δράμα, δρόσισε κιόλας και άλλαξε και το σκηνικό. Εδώ παραμένει το ίδιο σκηνικό με ωραία τραγούδια και με ωραία παρέα, δηλαδή εσάς. Radiohead, Karma Police.

0: ως 4 λεπτά μετά τις 10, νυχτά βροχερής Τρίτης. Αυτή είναι η Coldplay και το Clocks, εδώ στη νυχτερινή βάρδια. Η έκπληξη ήταν η καταιγίδα νωρίς το απόγευμα, να το πούμε έτσι, ή νωρίς το βράδυ. Και βέβαια η άλλη έκπληξη της ημέρας ήταν αυτή η οσμή στα νότια προάστια που προκάλεσε έτσι μια ανησυχία. Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση που κάποιους τους διώξαν από τη δουλειά. Δηλαδή είναι προτιμότερο να κινδυνεύεις κινούμενος παρά σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Πέπερ στους 96 και 6, έρχονται οι U2, έρχεται η Lana Del Rey, ο Weekend, μουσικάρες μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Δες το Skewer live στο Δουβλίνο. Pepper 96.6.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Διερωταμένοι για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Ω, τάπα από το Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
5: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
6: Add some Florence to your life.

0: Αυτή η απίθανη φωνή είναι η φωνή της Ραγέ, ό,τι καλύτερο ίσως έχει να δείξει σύγχρονη soul μουσική τα τελευταία 2-3 χρόνια, και τι προσωπικότητα και τι ωραία γυναίκα. Και βέβαια ο Μαρκ Ρόνσον ανακαλύπτει και έχει την ικανότητα να γράφει τραγούδια σαν αυτό εδώ, Σουζάν, στον Πέπερ στους 96.6, νύχτα βροχερής Τρίτης, 19 Μαΐου. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα στη Σοφία, καλησπέρα στο Σταύρο στον Κολονό, το φίλο το Σταύρο. Καλησπέρα στον Ηλία από το Αλιβέρι, που φαντάζομαι ότι και εκεί θα έχουν βροχές. Επίσης καλησπέρα στο Θάνο, μας ακούει από το Περιστέρι. Και να σας πω ότι έχει ανακοινωθεί από χθες το καινούριο Pepper Experience. Σας στέλνει έναν ή μία από εσάς σε μία από τις πιο ζωντανές πόλεις της Ευρώπης, μία από πολύ γεμάτη δράση και διασκέδαση, το Δουβλίνο, για να δείτε ζωντανά τους Cure. Πρέπει να ακούτε το Pepper Password. Ακούγεται στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Με αυτό το password ξεκλειδώνετε τη φόρμα και συμπληρώνετε τα στοιχεία σας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, μοναδική εμπειρία και Cure, και βέβαια πανέμορφο Δουβλίνο.
1: Αθήνα, Δουβλίνο, δύο πόλεις, ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και

0: 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Beefeater.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Αυτός είναι ο σπουδαίος Σίβερτ Χόγεμ, ο αγαπημένος του Πέπερ Σίβερτ Χόγεμ, που θα είμαστε μαζί του στη συναυλία το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό. Είναι η νυχτερινή βάρδια. Πέπερ στους 96 και 6, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Νύχτα Τρίτης, 19 του Μάη, και από αύριο νομίζω ότι θα δούμε όλο και περισσότερους Ισπανούς στους δρόμους, αλλά και Τούρκους, γιατί η Αθήνα φιλοξενεί το Final Four του 2026. Συμμετέχουν η Φενέρ Μπαχτσέ, η Βαλένθια, η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ολυμπιακός, οπότε η πόλη θα γεμίσει με τους φιλάθλους που θα υποστηρίξουν τις ομάδες τους. Και αυτά τα θεάματα και αυτή η διάθεση που βγάζουν οι άνθρωποι που έρχονται σε μια πόλη να υποστηρίξουν μια ομάδα, αλλάζει γενικότερα το προφίλ της πόλης. Ο καιρός θα είναι άστατος, αλλά αυτό δεν πειράζει, έτσι είναι. Αυτός είναι ο Teddy Swims. Συνεχίζουμε εδώ στον Pepper με μουσικές καλησπέριζοντες και την ΕΣΜΑ.

0: Αυτή είναι η Dido στη νυχτερινή βάρδια και το White Flag και να σας πω ότι 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ένα από τα φεστιβάλ που ενώνει διάφορες μεριές της Ελλάδος με μουσικές, διασκέδαση και άφθονη παγωμένη μπύρα αλφα, είναι το Ρίζες Festival. Εκτός από το Final Four λοιπόν να έχουμε και το Ρίζες Festival, το οποίο θα είναι μια μοναδική εμπειρία όπως είναι πάντα, και μεγάλος χορηγός είναι η μπύρα αλφα. Και αν θέλετε να παρευρεθείτε με δωρεάν πρόσκληση, δεν έχετε παρά να μπείτε στα social media της Μπύρας Αλφα, να συμμετάσχετε στους διαγωνισμούς και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Η Μπύρα Αλφα έχει ετοιμάσει πολλά δρόμενα αυτό το διήμερο και βέβαια αυτό το μαντίλι που κρατάς και συνοδεύεις στο χορό, ένα δικό σου άνθρωπο ή έναν άνθρωπο που πρόκειται να γίνετε φίλοι, να σας συνδέει αυτή η βραδιά, αυτός ο χορός. Μπύρα Αλφα λοιπόν, Ρίζες Φέστιβαλ, Πέπερς τους 96 και 6, Κώστας Παπαζέτης μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Δες το Skewer live στο Δουβλίνο. Pepper 96.6.
2: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Sandy the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
3: Add some Hooverphonic to your life.

0: Ένα τραγούδι που γράφτηκε το Σεπτέμβριο του 1967, είναι 59 ετών. Γράφτηκε από τον Jim Morrison και από τον Robert Krieger και πήγε στο νούμερο 12 στο chart το αμερικάνικο, το Billboard Hot 100, από τα πετυχημένα, από τα πολύ ωραία. Έδωσε μια μικρή παραλλαγή για να βοηθάει τους DJs να κάνουν τις αλλαγές. Peppers στους 96 και 6, νυχτερινή βάρδια, ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα για τις δύο προηγούμενες ώρες. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ εδώ στον Pepper, στο μεγάλο σαλόνι του Pepper. Αύριο Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας, στις 10 η ώρα το βράδυ ακριβώς, θα με δω. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Αθήνα, Δουβλίνο, δύο πόλεις, ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 96.

0: 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Pepper 96 και 6.

0: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
1: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Pepper 96.6. Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Pepper 96 και 6.

Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6. Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector.

0: Peppers 96.6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Pepper 96.6. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.